0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 3:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 4.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 4:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 5.
1: Αυτή τη χρονιά τα πράγματα αλλάζουν άρδη. Και φίγδιν και μίγδιν. Ένα πράγμα δεν αλλάζει. Η εκπομπή εκτός τόπου και χρόνου, που παραμένει μετακίνητη. Τρίτη και Πέμπτη, 4 με 6 το απόγευμα. Με τις μουσικές που αγαπήσαμε. Ακραία καιρικά φαινόμενα. Στον Αιγαίο Live 95.8 και aegeolive.gr.
2: Αιγαίο Live 95.8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 5:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 7.
1: Υπάρχουν κάποιοι που έβαλαν στόχο να μην σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν. Υπάρχουν κάποιοι που αποφάσισαν να δράσουν για το ελληνικό γαϊδουράκι που είναι είδος υπό εξαφάνιση. Υπάρχουν κάποιοι που νοιάζονται για το τραυματισμένο μουλάρι που βρέθηκε στη μέση του πουθενά. Από το 2006, ο Ελληνικός Σύλλογος Προστασίας Υποειδών φροντίζει για τα κακοποιημένα, εγκαταλελειμμένα και άρρωστα υποειδή που κάποιοι θεώρησαν άχρηστα εργαλεία. Μπες στο www.greekhorseprotection.org και μάθε πώς μπορείς να βοηθήσεις αυτά τα υπέροχα πλάσματα ή να υιοθετήσεις ένα από αυτά.
2: Γιατί όλα τα πλάσματα αξίζουν μια δεύτερη ευκαιρία.
3: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

απ' τα λόγια. Ούτε ξέρουν που πάνε και στο βάζουν στα πόδια. Όλοι βάζουν στόχους μα κανείς δεν τους πιάνει. Θέλουν κάποιον δικό τους μα κανείς δεν τους κάνει. Όλοι γύρω μας ψάχνουν τη μεγάλη ευκαιρία. Τις ζωές τους τις φτιάχνουν λες και είναι αγκαρία. Όλοι σαν να φοβούνται μη και δουν την αλήθεια. Με τα δόντια κρατιούν.

0: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.
1: Είχα πιστέψει πως σε είχα καταλάβει. Το είχα νιώσει.

0: Έτσι θα ξεκινάει ο δίσκος μου, ζου.
1: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 7:30.

απευθείας να πάω. Θέλω να παλεύω για αυτά που αγαπάω. Ξέρω να φωνάζω γιατί οι φωνές μας είναι άρτιες. Δίνουν νεκροθιά σε όλες μας τις ανασφάλειες. Δεν αντέχω άλλο, δεν αντέχω να ακούω τις απόψεις μιας σκιάς που αποφεύγω. Θέλει να ελέγξει με θράσος τα βήματά μου. Δεν θα την αφήσω, θα κάνω ό,τι

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 8.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
2: Το κατάστημα Yusk Σύρου σε θέλει στην ομάδα του. Σου αρέσουν οι προκλήσεις? Θέλεις να εξελιχθείς και να κερδίζεις μαζί με την ομάδα σου? Τότε η θέση σου είναι εδώ. Γίνε μέλος ενός βραβευμένου οργανισμού, κορυφαίος εργοδότης για 6 συνεχόμενες χρονιές. Κάνε την αίτησή σου τώρα στο yusk.gr. Η ομάδα της Yusk Σύρου σε περιμένει.
3: Δίκτυο ελληνικής ραδιοφωνίας.
4: Για το 2035 όσον αφορά τις αμυντικές δαπάνες, δήλωσε από το συνέδριο του Economist ο Πρωθυπουργός. Κατηγόρησε τα κόμματα της αντιπολίτευσης για λαϊκισμό και μη υλοποιήσιμες προτάσεις. Για τη συζήτηση για ενδεχόμενη πώληση αεροσκαφών F-35 στην Τουρκία από τις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε: αδικούμε τη σημασία των αποφάσεων που ελήφθησαν στη Σύνοδο, όταν στην Ελλάδα περιορίζουμε τη δημόσια συζήτηση γύρω από ζητήματα που συνδέονται με τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Μερικές φορές υπάρχει μια πολύ στενόμυαλη προσέγγιση για αυτά τα ευρύτερα ζητήματα, πρόσθεσε. Μπήκαμε στο 8ο έτος διακυβέρνησης. Οι εκλογές θα γίνουν το 2027 στα τέλη της θητείας μας. Έχω κουραστεί να το λέω, είπε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός. Με φόντο τη συνεχιζόμενη πίεση που ασκεί η ακρίβεια στα νοικοκυριά, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα απαντήσει στις 10.30 στη Βουλή σε επίκαιρη ερώτηση που κατέθεσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης για την αντιμετώπιση της. Το ζήτημα παραμένει στην κορυφή της κυβερνητικής ατζέντας και στην αιχμή της κριτικής που ασκεί η αντιπολίτευση. Ραγδαίες εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ. Παραιτήθηκε ο Σωκράτης Φάμελος από πρόεδρος του κόμματος. Δεν μπορώ να γίνω μέρος αυτού του διχασμού, ανέφερε εν μέσω έντονης εσωκομματικής κρίσης και πολιτικού αδιεξόδου. Παύλος Πολάκης και Νίκος Παπάς αντιτίθενται στην αναβολή της συνεδρίασης της Κεντρικής Επιτροπής, η οποία έχει προγραμματιστεί για αύριο παρά τις αντίθετες εισηγήσεις. Ο Παύλος Πολάκης έχει ήδη εκδηλώσει την πρόθεσή του να θέσει υποψηφιότητα για την Προεδρία. Δέσμευσή μας είναι η επαναφορά της 13ης σύνταξης για όλους τους συνταξιούχους, δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης σε ειδική εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ στην Τεχνόπολη, παρουσιάζοντας 17 παρεμβάσεις για τις συντάξεις και το ασφαλιστικό. Αλαζονική και ανεξέλεγκτη, χαρακτήρισε χθες την κυβέρνηση από το Περιστέρι ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Αλέξης Τσίπρας, υποστηρίζοντας ότι η παράταξή του αποτελεί τον σταθερό πόλο ισορροπίας του πολιτικού συστήματος. Την απόδοση μομφή στην πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, για αντικοινοβουλευτική συμπεριφορά, εισηγείται η Επιτροπή Κοινοβουλευτικής Δεοντολογίας στο πλαίσιο της Εξεταστικής Επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, μετά από αναφορές των βουλευτών Ανδρέα Νικολακόπουλου και Μαρία Σιρεγγέλα. Παράλληλα, εξετάζει και αίτημα άρσης της βουλευτικής ασυλίας της, μετά από μήνυση που κατέθεσε σε βάρος της επιχειρηματίας για συκοφαντική δυσφήμιση. Η ευρωπαϊκή οικονομία αντιμετωπίζει την κρίση με μικρότερες απώλειες χάρη στις ενεργειακές επενδύσεις, δήλωσε μετά το χθεσινό Eurogroup ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης, υπογραμμίζοντας ότι η σταθερότητα αποτελεί θεμέλιο, αλλά η ανταγωνιστικότητα θα καθορίσει τη θέση της Ευρώπης διεθνώς. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν συνεχίζουν τις εχθροπραξίες, ενώ παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο διπλωματικής λύσης. Εκρήξεις σημειώθηκαν νωρίτερα σε αρκετές περιοχές του νότιου Ιράν, μεταξύ των οποίων κοντά στην Μπουσέρ, όπου βρίσκεται ο πυρηνικός σταθμός της χώρας, με τις Ηνωμένες Πολιτείες να διαψεύδουν ότι εμπλέκονται στις επιθέσεις. Ο Αμερικανικός στρατός υποστήριξε ότι έχει συμβάλει στη διασφάλιση της ασφαλούς διέλευσης περισσότερων από 800 εμπορικών πλοίων μέσω των στενών του Ορμούζ από τις αρχές Μαΐου, απορρίπτοντας στους ισχυρισμούς της Τεχεράνης ότι ελέγχει τη στρατηγική σημασία θαλάσσιο οδό. Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύονται διασωληνωμένοι 3 εργαζόμενοι μετά την πυρκαγιά και την έκρηξη σε εταιρεία ανταλλακτικών στον Ασπρόπυργο. Έγιναν 2 συλλήψεις. Στον ανακριτή ναυπλίο αναμένεται να απολογηθούν σήμερα οι 2 αστυνομικοί για τους πυροβολισμούς κατά του 20χρονου στο Άργος. Διώκονται για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Στην Ισπανία, 12 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε δασική πυρκαγιά κοντά στην Αλμερία, στην Ανδαλουσία.
1: Ο καιρός.
4: Ζεστός και γενικά αίθριος ο καιρός σήμερα, με τοπικές βροχές, Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά και Εύβοια και μεμονωμένες καταιγίδες στην Πελοπόννησο. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο στο Ανατολικό Αιγαίο, τοπικά εξιμποφόρ. Έως 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
5: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
1: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
5: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
1: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάν το μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
5: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
6: Πατριδογνωσία. Ιστορίες ενός αιμονικού. Του Τάσου Τέλογλου. Από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Μνήμες, γεγονότα και μυστικά. Ένα βιβλίο που φωτίζει κρίσιμες στιγμές της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας μέσα από την προσωπική ματιά ενός ερευνητή που υπήρξε διαρκώς παρόν στα γεγονότα. Πατριδογνωσία. Του Τάσου Τέλογλου. Τα βιβλία της ζωής μας. Από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
7: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
8: Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς. Τρίτη 14 Ιουλίου, Ηρώ. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένης. Ολυμπιάς. Αθηνάς 57, έκτος όροφος, με θέα την Ακρόπολη. Τρίτη 14 Ιουλίου, Ηρώ. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένης. Τα χρόνια. Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς. more.com, artinfo.gr.
9: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
10: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
11: Πλημμύρες. Ενεργειακή κρίση. Διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
1: Earth News Radio 105,8.

Εδώ είμαστε, πολύ πολύ καλημέρα. Το πιστεύεις, δεν το πιστεύεις. Φτάσαμε στο πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου και στο τέλος της πρώτης ουσιαστικά εβδομάδας. Ναι, κυρίες και κύριοι, σήμερα είναι Παρασκευή 10 Ιουλίου του 2026. Εσείς είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8 και ακούτε τις πρωινές διαδρομές. Στο μικρόφωνο κοντά σας ο Βασίλης Αδαμόπουλος και η Μαρία, πριν καλά προλάβω να τελειώσω την κουβέντα, μου λέει: όχι, ρε, εσύ. Ήταν και η μισή προηγούμενη. Εντάξει, ήταν και η μισή προηγούμενη. Για την ακρίβεια ήταν σχεδόν ολόκληρη, με εξαίρεση δύο μέρες, αλλά εμείς υπολογίζουμε πρώτη βδομάδα του Ιουλίου, αυτοί που φεύγουν οι περισσότεροι αδιούχοι. Και όπως πολύ καλά γνωρίζεις, οι περισσότεροι αδιούχοι έφυγαν από τον Πειραιά και από τη Ραφίνα, είναι η αλήθεια, παρά τα προβλήματα, το περασμένο Σάββατο. Όχι ότι σήμερα δεν γίνεται ένας μικρός χαμούλης για δεύτερο συνεχόμενο Σαββατοκύριακο, γίνεται. Και νομίζω ότι όσο προχωράμε προς το καλοκαίρι, η κίνηση θα αυξάνεται. Αλλά είπαμε, η πρώτη μεγάλη έξοδος ήταν το περασμένο Σάββατο, και αυτό και αυτή την εβδομάδα τη λογίζουμε ουσιαστικά ως την 1η του Ιουλίου. Κάνουμε τώρα διάφορες εξηγήσεις και προσπαθούμε να δώσουμε διάφορες ερμηνείες στα του καιρού, για να αποφύγουμε όλα τα υπόλοιπα που δεν τα λες και ιδιαίτερα ευχάριστα. Πάντως, η Εκκλησία μας σήμερα τιμά τη μνήμη των Αγίων 45 Μαρτύρων εν Νικοπόλη και τη μνήμη του Παρθενίου και του Ευμενίου τον εν γορτίνη. Μη μου ζητάτε να σας πω λεπτομέρειες για βίους Αγίων, δεν γνωρίζω, όμως είναι ευπρόσδεκτες οι γνώσεις όσων γνωρίζουν. Εγώ ξέρω ότι σήμερα γιορτάζει η Αμαλία, έτσι λέει εδώ πέρα το σαν σήμερα, και να της ευχηθούμε χρόνια πολλά χωρίς να σηκώνουμε και πολλές αντιρρήσεις. Επίσης ξέρω ότι, νομίζω χωρίς την παραμικρή αμφιβολία, ότι σήμερα έχουν γενέθλια τα καρκινάκια. Ναι, ναι. Από 22 Ιουνίου μέχρι 22 Ιουλίου είμαστε στον αστερισμό του καρκίνου. Το ζώδιο σας λέει ότι δεν είστε πλήρως κατανοητοί όταν μιλάτε με άλλους στο σπίτι, και έτσι αυτό σας στεναχωρεί. Δεν νομίζω ότι αναφέρεται στους πολιτικούς. Αυτοί έτσι κι αλλιώς είναι κατανοητοί, ιδιαίτερα όταν τάζουν πράγματα. Και κακά τα ψέματα, μέσα στο κατά καλό καιρό, μέσα στη διάρκεια μιας παρατεταμένης προεκλογικής περίοδου, αλίμονο εάν οι πολιτικοί, ιδιαίτερα οι πολιτικοί αρχηγοί, στεναχωρούσαν τα αυτάκια των ψηφοφόρων. Η αλήθεια είναι ότι το τελευταίο διάστημα έχουμε μπει στον αστερισμό της πλειοδοσίας, αλλά και των ζυμώσεων και των ραγδαίων εξελίξεων. Χθες είδαμε να ουσιαστικά αποσυντίθεται, μάλλον να συνεχίζεται το σύριαλ της αποσύνθεσης, και μάλιστα σε live μετάδοση και σε εθνικό δίκτυο, ενός κόμματος το οποίο πριν από μερικά χρόνια κυβέρνησε τη χώρα. Ναι, ναι, ο Σωκράτης Φάμελος παρετήθηκε. Ήταν το χρονικό μιας προαναγγελθήσας εξέλιξης που ολοκληρώθηκε, και παρετήθηκε ο Σωκράτης Φάμελος από την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ, διότι, όπως είπε, δεν μπορεί να γίνει μέρος αυτού του διχασμού. Ενός διχασμού για τον οποίο οι εσωκομματικοί του αντίπαλοι το κατηγόρησαν ότι ο ίδιος βασικά ευθύνεται, με την απόφαση που πήρε να στηρίξει, μια πρωτοφανή απόφαση, ως πρόεδρος ενός κόμματος ένα άλλο κόμμα, χωρίς να έχει υπάρξει παραμικρή συνεννόηση, συζήτηση, ζήμωση ή δέσμευση από την πλευρά του άλλου κόμματος ότι θα προχωρήσουν σε συνεργασία. Δηλαδή, είναι ο μοναδικός πολιτικός αρχηγός παγκοσμίως, λένε οι εσωκομματικοί του αντίπαλοι, οι οποίοι έχουν και αυτοί τις διαφορές μεταξύ τους. Δηλαδή, εδώ μιλάμε για το απόλυτο μπιφ που λένε και οι πιτσιρικάδες, ή μαναφούκι που λένε οι παλιότεροι της δικής μας γενιάς. Λοιπόν, με ποιο τρόπο στήριξε αυτή την κατάσταση, δεχόμενος απλά την ανάγκη συσπήρωσης των προοδευτικών δυνάμεων, σε μια στιγμή που ο Αλέξης Τσίπρας, υπάρχει και μια φοβερή γελιογραφία, του έλεγε χτες, του έλεγε όλο το τελευταίο διάστημα, η γελιογραφία ήταν χθεσινή, ότι ρε παιδί μου, δεν σας θέλουμε, δεν θέλουμε, για μας ο ΣΥΡΙΖΑ δεν υπάρχει, παραιτηθείτε από παντού και μπείτε στην ουρά και θα δούμε τι θα γίνει. Μου στείλε ένας φίλος θες, ο φίλος αυτός ο οποίος ακούει, γεια σου Γιάννη μου, είναι χρόνια, πώς το πούμε, ένας αγνός και άδολος ψηφοφόρος της αριστεράς, σε διάφορες μορφές, δηλαδή πότε πηδάει από το ένα κόμμα στο άλλο ανάλογα με τις εξελίξεις, αλλά παραμένει στα αριστερά, και μου στείλε μια γελιογραφία με πικρή διάθεση,
όπου είναι ο Αλέξης Τσίπρας με τον Σοκράτη Φάμελο μπροστά από μια βιβλιοθήκη. Και ο τίτλος της είδησης είναι «Δεκτή, έκανε την παρέτηση του Σοκράτη Φάμελο ο Αλέξης Τσίπρας». Εντάξει, καταλαβαίνεις ότι η πικρία εξελίσσεται και διατυπώνεται με διάφορους τρόπους. Πάντως, η αλήθεια είναι ότι διαβάζω διάφορα ρεπορτάζ σήμερα και μάλιστα σε έγκριτα έντυπα και sites για το παρασκήνιο, λέει, της ευνηδιαστικής παρέτησης Φάμελου. Να μου επιτρέψουν οι καλοί συνάδελφοι να παρατηρήσω, ταπεινή άποψη εκφράζω, ότι η παρέτηση του Σοκράτη Φάμελου ούτε ιδιαίτερο παρασκήνιο είχε, ούτε ευνηδιαστική ήταν. Μάλλον απολύτως αναμενόμενη θα την έλεγες. Απολύτως αναμενόμενη και μια εξέλιξη που δεν χρειαζόταν παρασκήνιο για να την υποψιαστεί κανείς. Με βάση όσα είχαν παρουσιαστεί, διατυπωθεί, υποθεί, ήτανε μονόδρομος. Τώρα, τι θα γίνει στο ΣΥΡΙΖΑ την επόμενη μέρα, δεν ξέρω πόσο απασχολεί καταρχάς το ερώτημα. Ειλικρινά δεν ξέρω πόσους συμπολίτες απασχολεί. Σύμφωνα με τα δημοσκοπικά δεδομένα, το ποσοστό των συμπολιτών μας που φαίνεται να τους ενδιαφέρει διότι παρέμεναν στο ΣΥΡΙΖΑ πλησιάζει τα ποσοστά πίσας και νικοτίνης που γράφαν παλιότερα στα πακέτα των τσιγάρων, Παναγιά μου τι είπα. Εκεί γύρω στο μισό, 1-1,5%. Πάντως, ο Παύλος ο Πολάκης θα διεκδικήσει την Προεδρία. Ενδεχομένως και άλλοι να διεκδικήσουν την Προεδρία ενός κόμματος το οποίο εξακολουθεί να έχει κρατική χρηματοδότηση, διότι μην ξεχνάτε ότι εξελέγει με ένα διόλου ευκαταφρόνητο ποσοστό στις εκλογές του 2023. Υπήρξε και αξιωματική αντιπολίτευση και δεν έχει μόνο κρατική επιδότηση, έχει και μέσα ενημέρωσης, έχει και μηχανισμό, έχει και γραφεία, τα έχει όλα. Στελέχη και ψηφοφόρους δεν θα έχει, όλα τα υπόλοιπα όμως τα έχει. Κατά τα λοιπά, επειδή έχουμε πιάσει την πολιτική κουβέντα πρωί-πρωί και επειδή μιλάγαμε για υποσχέσεις και δεσμεύσεις, ο Νίκος Ανδρουλάκης, όπως αναμενόταν είναι η αλήθεια, παρουσίασε χτες μια σειρά προτάσεων και δεσμεύσεων για το ασφαλιστικό, μεταξύ αυτών η σημαντικότερη, η επαναφορά της 13ης σύνταξης για όλους. Το ακούσατε φαντάζομαι και στο Δελτίο Ειδήσεων. Κάτι, μια δέσμευση που προκαλεί ήδη έντονες αντιδράσεις από την πλευρά κυβερνητικών στελεχών. Μιλούν και ξαναμιλούν για λεφτόδεντρα. Το επισημαίνουν σε όλους τους τόνους και μάλιστα με όλους τους τρόπους ότι αυτά τα λεφτά τα οποία υπόσχεται ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και αρχηγός σήμερα της αξιωματικής αντιπολίτευσης πολύ απλά δεν υπάρχουν και ότι και να βρεθούν χρειάζεται να επιβληθούν κάποιοι φόροι για τους οποίους ο κύριος Ανδρουλάκης δεν μιλάει. Φαίνεται ότι αυτή η ιστορία θα έχει πολύ μεγάλη εξέλιξη εν όψη και τη σημερινή συζήτηση στη Βουλή, όπου ο Πρωθυπουργός θα απαντήσει στις 10.30 στην ερώτηση που κατέθεσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ για το θέμα της ακρίβειας του κόστου ζωής στα νοικοκυριά. Ένα ζήτημα το οποίο βρίσκεται στην κορυφή της κυβερνητικής ατζέντας με μια σειρά ενεργειών, δεσμεύσεων, προτάσεων και κινήσεων, αλλά και αστοχιών από την πλευρά της κυβέρνησης. Για παράδειγμα, στο επίκεντρο αναμένεται της σημερινής αντιπαράθεσης να βρεθούν για άλλη μια φορά οι περίφημοι 2.000 κωδικοί για τους οποίους δεσμεύτηκε το Υπουργείο Αγροτικής είναι άλλο, ανάπτυξης, ότι θα παραμείνουν παγωμένες οι τιμές ή και θα μειωθούν από το Σεπτέμβριο και μετά, αλλά μέχρι χτες δεν ήξερε ποιοι ακριβώς είναι. Χτες η αλήθεια είναι ότι μάθαμε σε ποια προϊόντα θα αναφέρεται. Τους κωδικούς ακόμα δεν τους μάθαμε, θα τους μάθουμε όμως.

Η λίστα πάντως δόθηκε με τα προϊόντα. Θέλετε να σας την πω? Η λίστα με τα προϊόντα τα οποία θα έχουν παγωμένες τιμές ή και θα μειωθούν μετά τις 31 Αυγούστου για 2 έως 4 μήνες οι τιμές. Είναι, λέει, το νοπό κρέας, το γάλα, τα γαλακτοκομικά, γιαούρτι, τυρί αυγά, ψωμί, αλεύρια, ελαιόλαδο, βρεφικό γάλα, καφές δημητριακά, σοκολάτες, αναψυκτικά, καθαριστικά, προϊόντα προσωπικής υγιεινής και σχολικά είδη. Ναι, τους κωδικούς λέω ακόμα δεν έχουμε δει, αλλά πάση τόση θα υπάρξει, φαντάζομαι, από αυτού απάντηση επίσημη από την πλευρά της κυβέρνησης. Έρθει ο Στρέντιο 105,8, πρωινές διαδρομές. Καλημέρα σε όλες και όλους και καλή δύναμη. Να είστε καλά όπου βρίσκεστε, από όπου και αν μας ακούτε. Ο Νίκος Ιπλάκης ρυθμίζει τον ήχο σήμερα. Φροντίζει να ακουγόμαστε δυνατά και καθαρά σε όλη την Ελλάδα. Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη, από την Κέρκυρα και τους Οθονούς μέχρι τη Ρόδο και το Καστελόριζο. Γιάννα Αρφάνη, Βασιλική Κολτσίδα στην δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Ήρα Παναλίδου στις μουσικές. Και στο μικρόφωνο Βασίλης Αδαμόπουλος, κοντά σας μέχρι τις 10. Τρόποι επικοινωνίας με την εκπομπή, πάρα πολύ απλά. Είτε μέσω Viber, πληκτρολογείς την αναζήτηση Earth News Radio, δύο λέξεις, Earth News η πρώτη, Radio η δεύτερη. Είτε μέσω Facebook, πληκτρολογείς την αναζήτηση Πρωινές Διαδρομές με ελληνικά ή λατινικά στοιχεία. Και μας στέλνεις στο σχόλιο το μήνυμα, την παρατήρησή σου, ό,τι θέλεις να μας πεις. Εδώ είμαστε για να το καταγράψουμε και να το μεταδώσουμε, εάν επιθυμείς, και στον αέρα, ζωντανά.

Στο μεταξύ, επειδή έχουμε πιάσει τα πολιτικά, να σας πούμε ότι σε μια κίνηση πολύ υψηλού πολιτικού συμβολισμού που συζητήθηκε ιδιαίτερα, ο Νίκος Ανδρουλάκης παρέστη χθες και συναντήθηκε για λίγο με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στην κηδεία της Βάγιας Νέστορα. Βεβαίως, όσοι βρέθηκαν εκεί, όσοι είχαν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν το στιγμιότυπο, διαπίστωσαν ότι δεν υπήρξε και ιδιαίτερη χημεία μεταξύ των δύο. Όμως, το γεγονός ότι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ βρέθηκε εκεί και με κατηγορηματικό, για να συλληπιθεί την οικογένεια, και με κατηγορηματικό τρόπο και χωρίς ναι μεν αλλά και χωρίς σημειώσεις, υποσημειώσεις, οτιδήποτε, να καταδικάσει απερίφραστα με την στάση του ο ίδιος την τρομοκρατία σε βάρος αθώων πολιτών, νομίζω ότι έχει και την ιδιαίτερη σημασία του και το ιδιαίτερο ειδικό του βάρος. Βέβαια, αυτό, είπαμε, διήρκεσε όσο απαιτούσε η περίσταση. Σήμερα στη Βουλή αναμένεται να έχουμε κόντρα, γερή κόντρα, σε μια περίοδο που οι κυβερνώντες εμφανίζονται και ικανοποιημένοι με την πορεία του πληθωρισμού, ο οποίος είναι στο 4,4. Λέμε δόξα τω Θεώ, γιατί μειώθηκε και κατά 1% λόγω της πτώσης των καυσίμων. Προς το παρόν θα δούμε τώρα που θα πάνε με την αναζωπήρωση της ανάφλεξης στο Ιράν. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, εκείνο το οποίο ξεκαθαρίζεται, νομίζω το ακούσατε και χθες εδώ από τον κύριο Μαρκόπουλο, είναι πως η ακρίβεια δεν είναι ένα φαινόμενο ελληνικό, είναι ένα φαινόμενο το οποίο πονοκεφαλιάζει όλες τις κυβερνήσεις, ιδίως ευρωπαϊκές, και εμείς εδώ το αντιμετωπίζουμε με μεγαλύτερη ένταση, ακριβώς εξαιτίας των εισοδημάτων που είναι χαμηλά και λόγω της χρεοκοπίας της χώρας πριν από μία δεκαετία και της σκληρής δεκαετίας που πέρασε. Γι' αυτό η κυβέρνηση λέει και ξαναλέει ότι ο μοναδικός τρόπος να διαχειριστεί αυτήν την έτσι και αλλιώς δύσκολη κατάσταση, που είναι κυρίαρχη στην καθημερινότητα των ανθρώπων, των πολιτών στη χώρα, είναι κυρίαρχη σε ό,τι αφορά την ιεράρχηση των προβλημάτων που έχουν να αντιμετωπίσουν, μπορεί να αντιμετωπιστεί μόνο με έναν τρόπο, μόνο αν υπάρξει ανάπτυξη, μόνο αν μεγαλώσει η πίτα, μόνο αν αυξηθούν τα εισοδήματα. Δηλαδή, μόνο αν η ανάπτυξη γίνει ατομική ευημερία για κάθε οικογένεια. Κάποιοι θα το μετέφραζαν με απλά λόγια σε αυτό που οι παλιότεροι έλεγαν «κάτσε μάι μου». Επειδή όμως αυτή τη χώρα έχουμε τσουρουφλιστεί, νομίζω ότι οι πάντες αντιλαμβάνονται πως εύκολες λύσεις δεν υπάρχουν. Βέβαια, και οι δύσκολες, η αλήθεια είναι, και οι περίπλοκες λύσεις, όταν επιχειρείται να εφαρμοστούν, δεν φέρνουν και άμεσα από τα αποτελέσματα, και αυτό είναι που προβληματίζει, στεναχωρεί και απογοητεύει. Διαβάζω σήμερα μια πάρα πολύ έτσι ενδιαφέρουσα έρευνα σε σχέση με τα μηνύματα τα οποία φέρνουν οι δημοσκοπήσεις. Οι δημοσκοπήσεις που δείχνουν ότι η Νέα Δημοκρατία συσπυρώνεται με την άφηξη, μάλλον την επανενεργοποίηση του Αλέξη Τσίπρα στο πολιτικό σκηνικό και στην εκτίμηση ψήφου αγγίζει στα τριαντάρια, με μια διαφορά που προσεγγίζει τις 12-13 ποσοστιαίες μονάδες σε κάποιες δημοσκοπήσεις, τις 9,5-10 σε κάποιες άλλες. Θεωρούν βέβαια από την κυβέρνηση ότι οι επιδόσεις αυτές είναι ικανοποιητικές, δηλαδή το γεγονός ότι υπάρχει αυτή η διαφορά ασφαλείας, τη λένε πολλοί μέσα στο κυβερνητικό στρατόπεδο, μια διαφορά που δεν μπορεί να αφήσει το κυβερνών κόμμα εκτός μελλοντικών σεναρίων διακυβέρνησης, επιμένουν οι περισσότεροι μέσα στην Νέα Δημοκρατία. Όμως θεωρούν ότι το συγκεκριμένο αποτέλεσμα αποτελεί προϊόν και του γεγονότος ότι η αντιπολίτευση εξακολουθεί να μην πείθει. Και αυτό από μόνο του δεν είναι αρκετό για να διατηρηθεί ένα προβάδισμα, ιδιαίτερα σε αυτή τη φάση και ιδιαίτερα όταν η κοινωνική δυσαρέσκεια διευρύνεται εξαιτίας κυρίως της ακρίβειας.
Εκείνο το οποίο είναι προφανές, προφανέστατο, δεν χρειάζεται ούτε ερμηνεία, ούτε διερεύνηση, ούτε ανάλυση, προκύπτει από τις ξερές απαντήσεις των ψηφοφόρων στα ερωτήματα που τίθεται από τους δημοσκόπους, είναι ότι το πιο γερό χαρτί για τη Νέα Δημοκρατία παραμένει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Εκεί νομίζω ποντάρει και η κυβέρνηση. Παρά το γεγονός ότι η εικόνα της είναι τραυματισμένη και παρά το γεγονός ότι ο Μητσοτάκης δεν έχει τις επιδόσεις που είχε πριν από κάποια χρόνια, παραμένει ό,τι δημοφιλέστερο έχει να αναδείξει αυτή τη στιγμή το κυβερνών κόμμα. Το πιο γερό χαρτί σε ό,τι αφορά τις προοπτικές της σταθερότητας στη διακυβέρνηση, κάτι που φαίνεται να απασχολεί τους πολίτες, οι οποίοι ρίστον παρόδο για πρώτη φορά τοποθετήθηκαν χτες σε μια νέα δημοσκόπηση, στη δημοσκόπηση της MRB και της PALS, της PALS, που έγινε για λογαριασμό του Sky, υπέρ της αυτοδύναμης κυβέρνησης, υπέρ του να υπάρξει μια αυτοδύναμη κυβέρνηση, να μην μπούμε δηλαδή σε λογική συνεργασιών. Βλέπουν τις δημοσκοπήσεις και προβληματίζονται και για τον χρόνο διεξαγωγής των εκλογών, αλλά νομίζω χωρίς τον ξενοδόχο. Ο ξενοδόχος επανέλαβε χτες, όπως ακούσατε και στο δελτίο ειδήσεων, στο συνέδριο του Economist, ότι έχει κουραστεί να λέει πως οι εκλογές θα γίνουν στα τέλη της θητείας, δηλαδή την άνοιξη του 2027, στα τέλη της κυβερνητικής θητείας. Κυριάκος Μητσοτάκης το έχει πει τόσες πολλές φορές αυτό, που νομίζω ότι θα είναι πάρα πολύ δύσκολο και στον ίδιο και σε οποιονδήποτε άλλο να επιχειρηματολογήσει υπέρ των πρόωρων εκλογών, εάν τελικά εκτιμηθεί ότι αυτή θα ήταν η συμφερότερη λύση και για την κυβέρνηση και για τη χώρα. Με τούτα και με εκείνα φτάσαμε στις 8:30, πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Οι πολιτικές προτάσεις πρέπει να συνοδεύονται από τα αναγκαία οικονομικά μέσα για να μπορούν να υλοποιηθούν, ανέφερε από το συνέδριο του Economist ο Πρωθυπουργός και κατηγόρησε την αντιπολίτευση για λαϊκισμό. Στις 10.30 στην Ολομέλεια της Βουλής η επίκαιρη ερώτηση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ στον Πρωθυπουργό για την ακρίβεια. Αναταράξεις στον ΣΥΡΙΖΑ μετά την παρέτηση Φάμελου από την Προεδρία του κόμματος. Δεν θα γίνω μέρος του διχασμού, δήλωσε. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή. Τουλάχιστον 6 εκρήξεις σημειώθηκαν στην Μπουσέρο, που βρίσκεται ο πυρηνικός σταθμός του Ιράν. Το Ισραήλ προειδοποίησε τις Ηνωμένες Πολιτείες για νέο σχέδιο δολοφονίας του Αμερικανού Προέδρου από το Ιράν, σύμφωνα με τη Wall Street Journal. Δύο συλλήψεις για την πυρκαγιά στο εργοστάσιο ανταλλακτικών στον Ασπρόπυργο. Απολογούνται σήμερα οι δύο αστυνομικοί για τον τραυματισμό.

0: τύπους Steps. Από το συνθέτη Ζήση Σέγγλια. Μια συνάντηση μουσικής, χορού και λόγου στο ταραγμένο μυαλό του Ιδίποδα. Το μουσικό τοπίο ενώνεται με το φυσικό στο αρχαίο στάδιο Επιδαύρου. Μια μοναδική νυχτερινή εμπειρία μετά τις 12 εντός του αρχαιολογικού χώρου. 10 και 11 Ιουλίου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Έλκυνος Radio 105,8, πρωινές διαδρομές. Καλημέρα σε όλες και όλους, καλή δύναμη. Παρασκευή 10 Ιουλίου του 2026, έχουμε Σκάτζα Βάρθια στον ήχο τώρα. Ανέλαβε η αγαπημένη Μαρία Πακυρίτση την ρύθμιση της κονσόλας, ώστε να ακουγόμαστε δυνατά και καθαρά σε όλη την Ελλάδα. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια, σταθερά, Γιάννα Αρφάνη, Βασιλική Κολτσίδα, στις μουσικές Ήρα Πανανίδου. Στο μικρόφωνο Βασίλης Αδαμόπουλος. Τρόποι επικοινωνίας οι καθιερωμένοι μέσω Viber, αν θέλεις, πληκτρολογείς στην αναζήτηση Ethnus Radio, δύο λέξεις, Ethnus Radio, και μας στέλνεις το μήνυμά σου ή μέσω Facebook, πληκτρολογείς πρωινές διαδρομές στην αναζήτηση, με ελληνικά ή λατινικά στοιχεία, και μέσω Messenger μας γράφεις στο σχόλιο την παρατήρησή σου, ό,τι επιθυμείς. Λοιπόν, στην τηλεφωνική γραμμή μια άλλη πολύ αγαπημένη συνάδελφος, η Γεωργία Ισαβανά, πολιτική συντάκτρια. Παρακολουθεί το ρεπορτάζ της αριστεράς και έχει πολύ γερό στομάχι για να παρακολουθεί όλες αυτές τις εξελίξεις χωρίς να χάνει είδηση μέσα σε μια περίοδο πάρα πολύ έντονων διεργασιών που οι εξελίξεις τρέχουν με ρυθμούς που δεν τις προλαβαίνει κανείς. Εν προκειμένου, τη ζητήσαμε αμέσως μόλις ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις της εδώ στην τηλεόραση του Air News να μας πει δύο λόγια σε σχέση με όσα συμβαίνουν στο ΣΥΡΙΖΑ, ένα κόμμα που διαλύεται, αποσυντίθεται, ξαϊλώνεται σε απευθεία σύνδεση που λέμε. Γεωργία μου, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα Βασίλη, καλημέρα φίλες και φίλοι.
0: Λοιπόν, να σου πω, διάβαζα ένα τίτλο κάπου σήμερα και είπα ότι μου φάνηκε ως το πιο σύντομο ανέκδοτο. Μιλούσε για το παρασκήνιο μια της ευνηδιαστικής παρέτησης του κυρίου Φάμελου. Κατά την άποψή μου, δεν ξέρω, μπορώ να κάνω λάθος, εσύ το παρακολουθείς το ρεπορτάζ. Εγώ ως απλός παρατηρητής λέω ότι η παρέτηση του κυρίου Φάμελου ούτε ευνηδιαστική ήταν, ούτε πολύ παρασκήνιο φαίνεται να είχε. Δηλαδή, μάλλον αναμενόμενο ήταν όλο αυτό.
1: Ναι, θα σου πω ότι η αλήθεια είναι κάπου στη μέση, γιατί πράγματι δεν ευνηδιαστήκαμε χθες. Περιμέναμε ότι θα υπάρξει μια κίνηση εκτονωτική από πλευρές του κυρίου Φάμελου, γιατί σε αυτό σκόπευε, γιατί είχε πέσει σε αδιέξοδο. Και το ξέρεις πολύ καλά αυτό. Ναι, απ' την άλλη, παρασκήνιο φαίνεται ότι έχει. Και αυτό το οποίο αναζητείται.
0: Τώρα μεταξύ μας, εσύ, Γεωργία μου, τι παρασκήνιο. Δηλαδή, εδώ ήταν ο πρόεδρος ενός κόμματος, ο οποίος σε παγκόσμια πρωτοτυπία είχε ακυρώσει το κόμμα του για να υποστηρίξει ένα άλλο χωρίς συμφωνία. Δηλαδή, πώς μπορούσε. Και το άλλο κόμμα έρχονταν και του έλεγε: φύγε, δεν σε θέλω. Μπορούσε να σταθεί αυτός ο άνθρωπος στην Προεδρία? Δεν ξέρω. Εάν μπορούσε, θα ήταν επίσης παγκόσμια πρωτοτυπία, νομίζω.
1: Κοίταξε, δεν διαφωνώ σε τίποτα από όλα αυτά, αλλά το κρίσιμο είναι, και τώρα Βασίλη να σου πω ότι ανοίγουν τα στόματα σιγά σιγά, πώς αυτός ο άνθρωπος, ο οποίος ήταν 20 χρόνια στην τοπική αυτοδιοίκηση και πάνω από 10 βουλευτής και αναπληρωτής υπουργός, πήρε την απόφαση να εισηγηθεί τη στήριξη ενός άλλου κόμματος.
0: Χωρίς συμφωνία.
1: Χωρίς εδώ. Υπήρξαν πρόσωπα που μετέφεραν μηνύματα, υπήρξαν εντυπώσεις που δεν διαψεύστηκαν. Εδώ φαίνεται ότι μάλλον υπάρχει και εμπλοκή άλλων προσώπων ή άλλων ρόλων.
0: Προφανώς.
1: Άρα εδώ,
0: προφανώς,
1: από εδώ και στο εξής, έχουμε πολύ πλούσιο σκηνείο για το τι ακριβώς έχει συμβεί μεταξύ Κουμουντούρου και Αμαλίας.
0: Υπό
1: αυτή την έννοια λοιπόν, θα έχει ενδιαφέρον αν και πότε θα μιλήσει ο Σωκράτης Φάμελος, απελευθερωμένος λένε πια οι συνεργάτες του μετά τις χθεσινές εξελίξεις, και τι θα πούνε οι υπόλοιποι διεκδικητές της ηγεσίας, γιατί εντάξει, μπορεί η κούρσα να άνοιξε χθες το βράδυ με τους Πολάκη, Παπά και Δούρου να είναι στην πρώτη γραμμή, αλλά όλοι μαζί έχουν συνυπάρξει στις κυβερνήσεις του Αλέξη Τσίπρα και στην περίοδο Κασελάκη, γιατί άπαντες τον στήριζαν και ο κύριος Φάμελος, και σίγουρα πολλά έχουν εξιστήσει.

0: τορίσουν ο ένας για τον άλλον σε σχέση με το ρόλο που έχουν διαδραματίσει το ΣΥΡΙΖΑ τα τελευταία χρόνια. Άρα τώρα είμαστε σε μια στιγμή που απελευθερώθηκαν δυνάμεις, αναδιατάσσονται τα κομμάτια του ΣΥΡΙΖΑ, ρευστοποιείται περισσότερο, γιατί αυτό που περιμένουμε τώρα, Βασίλη, φίλες και φίλοι, είναι προφανώς ομαδικές παρετήσεις και ανεξαρτοποιήσεις. Ήδη ο κύριος Φάμελος πάτησε χθες το κουμπί, κατά κύριο λόγο, γιατί καταλάβαινε ότι οι βουλευτές και τα στελέχη δεν θα ερχόταν το Σάββατο.
1: Γεωργία μου, με συγχωρείς, το καταλαβαίνεις, πρέπει να ανοίξουμε μια παρένθεση. Έχουμε μια σημαντική εξέλιξη και παρακαλώ πολύ τους συναδέλφους από την παραγωγή να το κοιτάξουν. Πολύ σημαντική. Με ενημερώνει τώρα η Κατερίνα Ισερέτη. Έχουμε κινητοποίηση για την σύλληψη υπόπτων. Έχουμε τρεις συλλήψεις, λένε οι πληροφορίες, για τις εμπριστικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη σε βάρος τελεχών της Νέας Δημοκρατίας.
0: Που κόστησαν τη ζωή της βαριές μέρες τώρα.
1: Ακριβώς. Έχουμε σε εξέλιξη πολύ μεγάλη αστυνομική επιχείρηση και μάλιστα σε σπίτια, λέει, προσώπων που θεωρούνται ότι εμπλέκονται σε αυτές τις εμπριστικές επιθέσεις. Θα έχουμε ρεπορτάζ αναλυτικό συνέχεια. Λοιπόν, επιστρέφουμε.
0: Σε μια συνθήκη όπου ανοίγουν τα στόματα, που όλοι προσπαθούν να καταλάβουν τι ακριβώς έχει συμβεί, προκειμένου να βρεθεί η πλευρά Φάμελου και η πλειοψηφία της Κουμουνδούρου σε αυτό το αδιέξοδο, και τι ρόλο θα διαδραματίσουν από εδώ και στους εξής οι βασικοί πρωταγωνιστές, γιατί η μάχη θα δοθεί ανάμεσα στο στρατόπεδο Πολάκη. Ο κ. Πολάκης έχει δηλώσει ήδη ότι θα θέσει υποψηφιότητα για πρόεδρος, και στο άλλο στρατόπεδο Δούρου Παπά. Και όπως καταλαβαίνεις, οι βουλευτές αποχωρούν, τα στελέχη ακόμη περισσότερο. Και θα δοθεί μια μάχη, αν μπορούν τα απομεινάρια του ΣΥΡΙΖΑ με έναν τρόπο να κατέβουν αυτόνομα στις επόμενες εκλογές.
1: Μάλιστα. Πάντως είναι φοβερό, έχουμε ένα κόμμα το οποίο μέχρι πριν από λίγα χρόνια ήταν κυβερνών. Στη συνέχεια ο λαός το ανέδειξε στη θέση του κόμματος εξωματικής αντιπολίτευσης. Εξακολουθεί να χρηματοδοτείται, εξακολουθεί να έχει γραφεία, μέσα ενημέρωσης, βουλευτές. Δεν ξέρω αν έχει οπαδούς και στελέχη, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Πάντως όλη αυτή η εξέλιξη νομίζω σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό αντανακλά και την κατάσταση, την πολιτική κατάσταση που βρίσκεται σήμερα ευρύτερα ο χώρος αριστεράς, έτσι.
0: Εγώ θα σου έλεγα όλος ο πόλος απέναντι στην κυβέρνηση. Γιατί Βασίλη από το Γενάρη και μετά έχει παραιτηθεί ο Αλέξης Χαρίτσης και έχει ρευστοποιηθεί η Νέα Αριστερά. Χθες παραιτήθηκε ο Σωκράτης Φάμελος από τον ΣΥΡΙΖΑ που άλλαξε τρεις προέδρους σε τρία χρόνια. Από το 23 και μέχρι το 26 έχει αναδείξει και έχει παραιτήσει τους Τσίπρα, Κασελάκη και Φάμελο. Και αυτή τη στιγμή υπάρχει και το ΠΑΣΟΚ, το οποίο κινείται σε μία γραμμή επισήμως αυτονομίας και ουδετερότητας και με δύο φωνές οι οποίες επανέρχονται μέσω στελεχών στο δημόσιο διάλογο. Και έχει ενδιαφέρον να σου πω ένα παρασκήνιο.
1: Βεβαίως.
0: Ότι μόλις γράψαμε στο πρώτο θέμα ότι παραιτήθηκε ο Σωκράτης Φάμελος, από τα πρώτα τηλεφωνήματα που δέχτηκα ήταν από βουλευτές του ΠΑΣΟΚ να με ρωτήσουν αν είναι αλήθεια.
1: Σοβαρά, ε?
0: Ναι, ναι. Μάλιστα. Υπάρχει λοιπόν μεγάλη ανησυχία στο ΠΑΣΟΚ ότι αυτή η ρευστοποίηση του ευρύτερου χώρου που άρχισε σιγά σιγά να χτυπάει
1: τον Αλέξη Τσίπρα.
0: Όχι μόνο ενισχύει τον Αλέξη Τσίπρα, μπορεί να ρευστοποιήσει τα πάντα στο πέρασμά τη. Ότι είναι οριζόντια τάση ρευστοποίηση.
1: Πολύ, πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά. Γεωργία μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα και καλή συνέχεια.
0: Καλημέρα και καλή Σαββατοκύριακο.
1: Λοιπόν, Γεωργία Σαβανά, πολύ αγαπημένη ρεπόρτερ, συνάδελφος, πάντα έγκυρη, εγκυρότατη σε ό,τι αφορά το ρεπορτάζ. Νομίζω ενδιαφέροντα όσα μας μετέφερε. Κυρίες και κύριοι, οι πληροφορίες που έρχονται αυτή τη στιγμή με το σταγονόμετρο σε σχέση με την αστυνομική επιχείρηση στη Θεσσαλονίκη. Ναι, για πάμε να συνδεθούμε με το Earth News, να ακούσουμε τη Λία Χριστάρα.
2: Της 1ης Ιουλίου που είχε ως θύμα την Βάγια Νέστορα. Μέχρι στιγμής, τι έχει γίνει γνωστό? Έχει γίνει γνωστό ότι έχουμε τρεις συλλήψεις, όχι εδώ που βρισκόμαστε. Έχουν γίνει τρεις συλλήψεις. Η Δημοκρατική έχει προχωρήσει τρεις συλλήψεις, δύο στη Θεσσαλονίκη και μία στην Κρήτη. Και τώρα συνεχίζεται επί της ουσίας η έρευνα και σε άλλα σπίτια στο κέντρο της πόλης. Περιμένουμε να δούμε αν εδώ που βρισκόμαστε δείξει κάτι η έρευνα. Υπάρχει δηλαδή πληροφορία ότι υπάρχει κάποια συσχέτιση εδώ. Περιμένουμε να δούμε πώς βλέπετε τα στελέχη της ΟΠΚΕ βρίσκονται στην είσοδο. Στελέχη της Τρομοκρατικής βρίσκονται μέσα στο διαμέρισμα αυτή τη στιγμή. Θα μάθουμε φυσικά αργότερα περισσότερα για να δούμε αν συλλέξουν στοιχεία ή αν γίνει κάποια σύλληψη εδώ στο σημείο όπου βρισκόμαστε. Εγώ να υπενθυμίσω ότι μέχρι στιγμής οι έργα που είναι σε εξέλιξη από την τρομοκρατική είναι σε πρώτη προτεραιότητα για να βρεθούν οι δράστες αυτής της δολοφονικής επίθεσης. Στη Θεσσαλονίκη είχε έρθει και ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη μαζί με το τμήμα του οργανωμένου εγκλήματος της Αθήνας και την στελέχη της ατρομοκρατικής από την Αθήνα στη Θεσσαλονίκη. Περιμέναμε όλο αυτό το υλικό που έχουν συλλέξει να φέρει αποτελέσματα. Υλικό το οποίο ήταν από κάμερες ασφαλείας, στοιχεία τα οποία υπήρχαν σε υπολείμματα των εκρηκτικών μηχανισμών και στις ταινίες. Και περιμέναμε να δούμε τι θα δείξουν. Φαίνεται λοιπόν πως έχουμε πολύ γρήγορα αποτελέσματα από την 1η Ιουλίου που είχαμε την επίθεση. Και έχουμε αυτές τις συλλήψεις, επαναλαμβάνω. 2 στη Θεσσαλονίκη, 1 στην Κρήτη. Δεν έχουμε περισσότερες πληροφορίες. Σχετίζονται όμως οι συλλήψεις με αυτή την τρομοκρατική και δολοφονική επίθεση που είχε ως αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της Βαγιανές.
1: Πάρα πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά. Θα δούμε και στη συνέχεια πώς θα εξελιχθεί το θέμα. 3 συλλήψεις λοιπόν για τις δολοφονικές εμπριστικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη που είχαν ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα, την απώλεια της ζωής της Βάγιας Νέστορα. Και τον τραυματισμό, τον σοβαρό τραυματισμό τουλάχιστον 3 ακόμη ατόμων. Μεταξύ των οποίων και η κόρη της Αφροδίτη, η οποία πήγε χθες στην κηδεία της μητέρας της και συγκλώνησε. Η γυναίκα με εμφανή τα τραύματα από αυτή τη δολοφονική επίθεση. Με δική της ευθύνη βγήκε από το νοσοκομείο για να απευθύνει το τελευταίο αντίο στη μάνα της. Έφτασε ως εκεί, την πήγαν ως εκεί, ως την εκκλησία δηλαδή, με καροτσάκι, γιατί δεν μπορεί να σταθεί όρθια. Εντάξει, είναι προφανές ότι δεν ήταν θέμα μόνο τιμής για την ελληνική αστυνομία, ήταν και θέμα ουσίας για τον πολιτικό μας πολιτισμό, αλλά και για τη δημοκρατία, να συλληφθούν αυτά τα αχαρακτήριστα εν πάση περιπτώσει πρόσωπα και να οδηγηθούν ενώπιον της δικαιοσύνης. Βέβαια, άκουγα τις προάλλες μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση που είχε νωρίτερα ξεκινήσει από την κοινωνική δικτύωση, αλλά μεταφέρθηκε και στα τηλεπαράθυρα, στην οποία υπήρξε η έτσι πολύ χαρακτηριστική επισήμανση για το κατά πόσο πρέπει οι συλλήψεις, όταν θα ερχόντουσαν, ήρθαν από ό,τι φαίνεται, να συνοδεύονται από ατράνταχτα στοιχεία που να δένουν αυτές τις υποθέσεις με τρόπο τέτοιο ώστε να μην υπάρχει η παραμικρή αμφιβολία για την ευθύνη όσων θα συλληφθούν. Γιατί συνήθως μιλάμε σε τέτοιες περιπτώσεις και με αφορμή και την εμπειρία της Μαρφίν για θρασίδηλα τσογλάνια, τα οποία με το που συλλαμβάνονται αρχίζουν τα κλαψουρίσματα και τις πώς το πούμε, κορώνες, ότι οι ίδιοι δεν είχαν την παραμικρή σχέση με το έγκλημα. Και συνήθως οι ιδιοκτικές αρχές, από ό,τι προκύπτει από την ίδια τη ζωή, δεν έχουν δεμένες πάρα πολύ καλά αυτές τις υποθέσεις, με αποτέλεσμα στα δικαστήρια τα όποια κατηγορητήρια να καταρρύπτονται και μάλιστα με πάταγο πολλές φορές. Κλείνει παρένθεση, προχωράμε. 8 και 45 πρώτα λεπτά η ώρα. Πάμε να θυμηθούμε που είστε συντονισμένοι.
3: Health News Radio 105,8.
1: Οκτώ και 46 πρώτα λεπτά η ώρα. Θα πάμε στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων και αμέσως μετά ας με ενημερώσει κάποιος, παρακαλώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Έρχομαι στην Καθημερινή. Έχει κύριο τίτλο «Θα έχουμε πάντα το πάνω χέρι έναντι της Τουρκίας». Η Υφυπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ, Σάραν Χασκέλ, στην Καθημερινή. Μια συνέντευξη που δίνει η Υφυπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ στην εφημερίδα και αναφέρει μεταξύ άλλων, στέλνοντας σαφές μήνυμα, ότι το Ισραήλ θα διατηρήσει τη στρατιωτική υπεροχή του έναντι της Άγκυρας. Ότι οι πρόσφατες δηλώσεις των Ταγί Περντογάν και Χακάμ Φιντάν αποτελούσαν πραγματικά απειλή για το κράτος του Ισραήλ.

Διαβάζω επίσης, ασπρόπυργος, μια σπίθα από τσιγάρο προκάλεσε την έκρηξη. 14 τραυματίες και 2 συλλήψεις. Πώς το είπε να δεις ο άλλος? Εγώ ένα τσιγάρο, λέει, άναψα. Απίστευτο. Υπάρχει ένα βίντεο ντοκουμέντο το οποίο έχει έρθει στο φως και δείχνει τις πρώτες στιγμές μετά την έκρηξη, που φαίνεται να προκλήθηκε από βιντεοφόρο που μετέφερε προπάνιο και βρισκόταν μέσα σε εγκαταστάσεις. Σε αυτή την φοβερή πυρκαγιά στο εργοστάσιο ανταλλακτικών στον Ασπρόπυργο προκάλεσε τον τραυματισμό 11 ανθρώπων, 3 από τα οποία νοσηλεύονται διασωληνωμένα στη μονάδα εντατικής. Στο βίντεο λοιπόν αυτό φαίνεται ένας εργαζόμενος επιχείρησης να βγαίνει από το φλεγόμενο συνεργείο, και όταν ένα άτομο που φαίνεται στο βίντεο, καταγράφεται στο βίντεο, το ρωτά, μα πώς ξέσπασε η φωτιά, εκείνος ακούγεται να λέει, μάλλον από το βιτίο είχαν λάδι, εγώ ένα τσιγάρο άναψα, λέει, και πήρα φωτιά. Ωραίος. Έχουν γίνει ήδη 2 συλλήψεις για την φωτιά και βέβαια οι έρευνες συνεχίζονται. Στην Καθημερινή διαβάζω στην πρώτη σελίδα: συμφωνία για μείωση τιμών σε βασικά προϊόντα σε ισχύ από τις 31 Αυγούστου για 2 έως 4 μήνες. Είπαμε ποια είναι αυτά τα προϊόντα τα βασικά. Οι κωδικοί δεν έχουν προσδιοριστεί ακόμη, θα δούμε όμως. Διαβάζουμε επίσης: παρουσία αστυνομικών στα νοσοκομεία, εισήγηση του ΙΣΑ λόγω κρουσμάτων βίας. Ο Ιατρικός Σύλλογος το εισηγείται, αλλά και ο κύριος Μιχάλης Γιαννάκος, ο οποίος μίλησε χτες και εδώ στην εκπομπή μας και είπε ότι το να προσλάβουμε και άλλους security προκειμένου να αντιμετωπίσουμε τα φαινόμενα βίας σε βάρος του νοσηλευτικού και του ιατρικού προσωπικού από διάφορες κοινωνικές ομάδες που αισθάνονται ότι δεν γίνεται δουλειά όπως πρέπει. Τις περισσότερες φορές οι Ρωμά, όπως είπε, πρωταγωνιστούν σε, κάποιοι Ρωμά, έτσι, πρωταγωνιστούν σε αυτά τα επεισόδια. Δεν θα έχει κανένα αποτέλεσμα. Το θέμα πρέπει να αντιμετωπιστεί μόνο με έναν τρόπο, να επαναφέρουμε τις ειδικές μονάδες ασφαλείας της ελληνικής αστυνομίας, προκειμένου η παρουσία των αστυνομικών να είναι αποτρεπτική σε τέτοιου είδους καταστάσεις.

0: Εντάξει, πρέπει να πούμε ότι οι δηλώσεις αυτές που έγιναν εδώ στο Ethnos Radio 105,8 αναδημοσιεύθηκαν από σχεδόν όλα τα μέσα ενημέρωσης, βλέπω σήμερα και σε εφημερίδες. Σε ελάχιστα από αυτά αναφέρεται η πηγή. Δεν πειράζει, εμείς θα εξακολουθήσουμε να αναφέρουμε πάντα τις πηγές μας, όχι μόνο το μέσο που έγιναν κάποιες δηλώσεις που εμείς δεν έχουμε, αλλά και τους συναδέλφους που πήραν αυτές τις δηλώσεις. Τι να κάνουμε, σε αυτή τη ζωή και σε αυτή τη δουλειά δεν είμαστε όλοι οι ίδιοι. Εμείς θα εξακολουθήσουμε να τηρούμε τη διοντολογία. Θα σας διαβάσω μία ακόμη είδηση που έχει ενδιαφέρον από το προσέλιδο της Καθημερινής. Τα μη κρατικά ΕΗ αντιδρούν στο ειδικό τέλος για την πιστοποίηση των προγραμμάτων τους. Γράφει η εφημερίδα ότι η θετική εισήγηση φέρεται να έχουν λάβει από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης 7 με 8 αιτήσεις μη κρατικών ΑΕΗ για το επόμενο ακαδημαϊκό έτος. Την ίδια στιγμή όμως αντιδράσεις προκαλεί το ειδικό τέλος πιστοποίησης, το οποίο θα καταβάλλεται κατά την καταβολή αίτησης και θα αφορά την πιστοποίηση των προγραμμάτων σπουδών. Στελέχη μη κρατικών πανεπιστημίων, τα οποία ήδη λειτουργούν στην Ελλάδα, έκαναν λόγο για χαράτσι. Και εγώ θα πω μόνο μισή κουβέντα σχολιάζοντας το συγκεκριμένο θέμα και ελπίζω να μην παρεξηγηθώ, ιδιαίτερα από τους φίλους ακροατές της φιλελεύθερης πλευράς, έλεος πια με τα μη κρατικά πανεπιστήμια, η ύπαρξη των οποίων εντάξει ήταν αυτονόητη, δηλαδή είπαμε μόνο εμείς και η Βόρεια Κορέα δεν είχαμε, μάλλον η Βόρεια Κορέα είχε μη κρατικό πανεπιστήμιο, αλλά δηλαδή δεν γίνεται να μπαίνει σε συζήτηση και το αυτονόητο, εάν δηλαδή πρέπει να υπάρξει πιστοποίηση σπουδών και για αυτή την πιστοποίηση να αμυφθούν κάποιοι κρατικοί υπάλληλοι, να το πω έτσι, οι οποίοι θα και κατ' επέκταση και το ελληνικό δημόσιο, που θα την κάνει. Δηλαδή για τους ίδιους το ρητό τζάμπας πέθανε ισχύει σε ό,τι αφορά την ίσπραξη, αλλά σε ό,τι αφορά τις υποχρεώσεις είναι χαράτσι. Έλεος κάπου, που λένε και οι πιτσιρικάδες. Τα νέα κυκλοφορούν με κύριο τίτλο «Ανάβει πράσινο φως για τις αντιδημαρχίες σε όλους τους υπαλλήλους του δημοσίου. Έρχεται ρύθμιση με την οποία θα δίνεται η δυνατότητα να οριστούν ως άμυστοι στις θέσεις, γιατί το Υπουργείο Εσωτερικών ετοιμάζει διαρθρωτική παρέμβαση στο νέο κώδικα». Μια φωτογραφία από τη χθεσινή κηδεία της Βάγιας Νέστορα, με τίτλο «Ίστα το χέρε, πικρό γιατί, άνθρωποι σκοτεινοί μας έριξαν σε πηγάδι πόνου», είπε ο αδελφός της στον επικίδιο. Μια αναφορά στο θάνατο της Bonnie Tyler, έσβησε η βραχνή φωνή. Bonnie Tyler, η οποία έφυγε από τη ζωή στα 75 της χρόνια, σκορπίζοντας λύπη στον χώρο της μουσικής. Διαβάζουμε επίσης την τάξη κυρίας αυξήσει χωρίς αναδρομικά. Οι δικαιούχοι του Δημοσίου και του ΟΓΑ που είχαν υποστεί περικοπές από το 20 θα δουν πιθανόν από το Σεπτέμβριο αύξηση 50%. Η απογευματινή έχει τίτλο «Επικίνδυνες μπαρουταποθήκες από αλεξιδότης θέσης ανακύκλωσης. Ελλιπείς έλεγχοι, παρανομίες και πρόχειρες και προχειροκατασκευές απειλούν ζωές». Το θέμα για το οποίο σας λέγαμε ότι θα ασχοληθούμε και εμείς σήμερα είναι το κύριο θέμα στην εφημερίδα απογευματινή. Αναφέρει μεταξύ άλλων η εφημερίδα 11 τραυματίες, οι 3 διασωληνωμένοι και τοξικά σωματίδια στον αέρα από την έκρηξη στον Ασπρόπυργο. Περισσότερες από 60 πυρκαγιές σε μονάδες διαχείρισης υλικών έχουν καταγραφεί την τελευταία δεκαετία. Χωρίς άδεια και συστήματα ασφαλείας λειτουργούν εκατοντάδες σκραπατζίδικα σε όλη την Ελλάδα. Διαβάζουμε επίσης το προσέλιδο της απογευματινής. Όταν υπάρχουν ζητήματα με την Τουρκία, τα συζητάμε μεταξύ μας, τι είπε ο Πρωθυπουργός στο Economist. Και ακόμη η οικογένεια Νέστορα ένωσε τη Νέα Δημοκρατία, ανοίξε την τρομοκρατία, Μητσοτάκης και αντιπολίτευση στο αντίο της Βάγιας. Και εθελοντικές μειώσεις τιμών 5% στο ράφι από 31 Αυγούστου. Η Εφημερίδα των Συντακτών έχει τίτλο «Ένα παρετηθέν κόμμα», είναι μια φωτογραφία του Σοκράτη Φάμελου στο πρωτοσέλιδο, μεγάλη. Και ο τίτλος «Ένα παρετηθέν κόμμα κορυφώνεται η κρίση στον ΣΥΡΙΖΑ». Πού οδηγεί η κίνηση του Σοκράτη Φάμελου, ποιες άλλες παρετήσεις αναμένονται, ποιοι θέλουν να γίνει και ποιοι να αναβληθεί η Κεντρική Επιτροπή του Σαββατοκύριακου και γιατί. Διαβάζουμε επίσης Αλέξη Τσίπρας ακούγοντας τους πολίτες στο Περιστέρι. Ο Ελεύθερος Τύπος έχει τίτλο «Το νέο προσοντολόγιο στο δημόσιο». Διαβάζουμε επίσης «Συγκλονιστικός επικίνδυνος του αδελφού της Βάγιας Νέστορα, Βαγίτσα σε δολοφόνησαν Θρασίδηλη». Και μια δήλωση της Αφροδίτης Νέστορα. Η μητέρα μου ήταν ένας υπέροχος άνθρωπος. Ο Ρίζος Πάστης κυκλοφορεί με κυριοτίτλο «Φτάνει πια με τα εγκλήματα και τα κέρδη», αγώνες για την υπεράσπιση της ζωής των εργατών. Μπουρλότο χθες τον ασπρόπυργο σε νέο βιομηχανικό ατύχημα. Η Δημοκρατία γράφει «Φακέλωμα παντού», εφιαλτική απόφαση των Βρυξελών. Στο όνομα της προστασίας των παιδιών, το chat control επιτρέπει τον έλεγχο κάθε ιδιωτικής συνομιλίας. Έπεσε και το τελευταίο φίλο οικής για το απόρριτο των επικοινωνιών. Η Κόντρα Νιούζ έχει τίτλο «Ακλόνητη η δυναμική του Αλέξη» με 17,6%. Αλλάζει το σκηνικό με συνεχεία ανωδική πορεία που εμφανίζει η νέα μεγάλη προοδευτική παράταξη. Τι καταγράφουν οι εξαμηνίες τάσεις, ανεβασμένο και το ποσοστό του Αντώνη Σαμαρά. Η Εστία έχει τίτλο «Σύμφωνο μη επιθέσεως Ελλάδας-Τουρκίας για τα F-35». Τι επρότεινε ο Υπουργός Αμήνης Νίκος Δένδιας για την άρση του αδιεξόδου και την αποφυγή εντυπώσεων κατά της Ελλάδας στο θέμα των αμερικανικών μαχητικών. Και τέλος το μανιφέστο κυκλοφορεί με τίτλο «Μαρτύριο χωρίς μαρτύρες». Αντί να πάνε να καταθέσουν στον Κορυδαλό, πήγαν για δουλειές στην Καρδίτσα. Οργή της οικογένειας του Γιώργου Λιγκερίδη για τις περίεργες απουσίες, την εκοφαντική σιωπή των ΜΜΕ και τον τόπο διεξαγωγής της δίκης. Και Σόκρατες Drunk Deconium, το χρονικό ενός προαναγγελθέντος θανάτου, για φωτογραφία του Σοκράτη Φάμελου. Λοιπόν, πριν πάμε σε δελτίο ειδήσεων, θα πάμε να συναντήσουμε την πολύ αγαπητή μας την Νικολέτα Γιακοπούλου, την μετεωρολόγο του Earth News, για να μας πει τι αναμένουμε το Σαββατοκύριακο από πλευράς μετεωρολογικών δεδομένων. Κάπου ακούγαμε, Νικολέτα, ότι ανεβαίνει η θερμοκρασία, πάλι θα έχουμε 37.
1: Ναι, έτσι είναι. Καλημέρα σε όλους. Τώρα ξεκινάνε και οι διακοπές, οπότε λίγη ζεστούλα πάνω μου επιτρέπεται, νομίζω, γιατί θα φύγει και πολλής κόσμος και σε στεριά και σε θάλασσα οι συνθήκες θα είναι μια χαρά, θα είναι βίωνες, ευχάριστες και μετά τις χθεσινές έντονες αστάθειες, σήμερα ο καιρός θα είναι πιο στρωτός, πιο ταιριαστός λοιπόν με την εποχή, με ηλιοφάνεια. Κάποιες μπόρες που θα εκδηλώνονται σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα θα είναι κυρίως στα ορεινά Στεράς και Πελοποννήσου, χωρίς να έχουν όμως ηλεκτρική δραστηριότητα, θα είναι πιο ήπια σε σχέση με τα χθεσινά φαινόμενα. Οι βοριάδες μέχρι 5 μποφόρ μόνο στα Δωδεκάνησα. Σήμερα η θερμοκρασία στους 32 με 34 βαθμούς, τα 34 κυρίως στη Δυτική Ελλάδα. Και ναι, το Σαββατοκύριακο η θερμοκρασία ανεβαίνει, έως 37 βαθμούς θα φτάσει το θερμόμετρο κυρίως την Κυριακή, αλλά είναι κυρίως ευάλωτες στη ζέστη περιοχές των 37, δηλαδή σε περιοχές στη Θεσσαλία, εκεί που δεν θα φτάνουν οι βοριάδες και η θαλάσσια άβρα. Το βοριαδάκι θα φτάνει τα 6 μποφόρ στα Δωδεκάνησα, με ηλιοφάνεια φυσικά και ελάχιστες βόρες σε ορεινές περιοχές. Και τέλος να πω ότι η νέα εβδομάδα θα ξεκινήσει με πιο ζωηρό μελτέμι στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία θα είναι καλή, ζέστη υποφερτή με 35-36 βαθμούς, αλλά πληθαίνουν τα σενάρια, Βασίλη, για συνθήκες καύσωνα από το 18-19 του μηνός και μετά. Θα το δούμε και μαζί, έτσι δείχνουν τα στοιχεία. Αυτό που αποφεύγουμε, νομίζω, θα το βιώσουμε στο τελευταίο δεκαήμερο του Ιουλίου.
0: Νικολέτα, μου σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα και καλή συνέχεια.
1: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, γρήγορα κάποια μηνύματα. Καλημέρα στο Δημήτρη το Μοναχό. Από ό,τι φαίνεται, λέει, πολλές πιθανότητες υπάρχουν για εκλογές στο φθινόπωρο. Ο ΣΥΡΙΖΑ ουδέποτε ήταν συμπαγές κόμμα, πολυσυλλεκτική ομάδα συνιστοσών. Τώρα είπαμε για το φθινόπωρο. Είναι τόσο κατηγορηματικές οι δηλώσεις του Πρωθυπουργού και των κυβερνητικών στελεχών το τελευταίο διάστημα και τόσο πυκνές, που νομίζω θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να επιχειρηματολογήσουν περί του αντιθέτου, εάν το κρίνουν συνέχεια. Βέβαια, στην Ελλάδα ζούμε και όλα είναι πιθανά. Όλα μπορεί να τα περιμένει κανείς μάλλον, αλλά εδώ που τα λέμε, ο Κυριάκος Μητσοτάκης και στην προηγούμενη εκλογική αναμέτρηση απέδειξε ότι έχει μια θεσμική άποψη για το θέμα αυτό, από την οποία δεν παίρνει απόσταση ούτε στην παρούσα φάση. Ο φίλος μας ο Στέφανος μας στέλνει μια φωτογραφία με μια πηγολαμπίδα στο Διόνυσο. Χρόνια, λέει, είχαμε να δούμε. Η κατάσταση στο πολιτικό σύστημα της χώρας, λέει, είναι τραγική. Έτσι είναι, Στέφανε, και λίγα λες. Καλημέρα στο Βασίλη τον Γεωργάτο και καλό Σαββατοκύριακο μας εύχεται και αντευχόμαστε. Καλημέρα στον Ανδρέα. Στην Ατάστα την Κοντανίδου, η ακρίβεια, λέει, στη χώρα εκτοξεύτηκε με τη θητεία της παρούσης κυβέρνησης. Ο Δημήτρης ο Παρίσης μας στέλνει τις καλημέρες του. Ο Δημήτρης ο Νανής επίσης, καλημέρα και καλή δύναμη στον Ηλία το Σωρόκο. Ιάκο, τι γίνεται, χάθηκες εσύ?
2: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 9.
3: Το κατάστημα Yusk Σύρου σε θέλει στην ομάδα του. Σου αρέσουν οι προκλήσεις? Θέλεις να εξελιχθείς και να κερδίζεις μαζί με την ομάδα σου? Τότε η θέση σου είναι εδώ. Γίνε μέλος ενός βραβευμένου οργανισμού, κορυφαίος εργοδότης για 6 συνεχόμενες χρονιές. Κάνε την αίτησή σου τώρα στο yusk.gr. Η ομάδα της Yusk Σύρου σε περιμένει.
4: Το νερό είναι πηγή ζωής και στη Σύρο είναι πολύτιμο. Το νερό κοστίζει πια ακριβότερα γιατί παράγεται με ηλεκτρικό ρεύμα. Περιορίστε τις άσκοπες χρήσεις σας σε νερό. Οφείλουμε όλοι να το εξοικονομούμε. Δημοτική Επιχείρηση Ίδρευσης Αποχέτευσης Σύρου.
5: Σαν το νερό δεν έχει.
4: Τον επόμενο τόνο, η ώρα θα είναι rock, ο clock. Ο Γιώργος Περής, κάθε Δευτέρα στις 10 το βράδυ, στον Αιγαίο Live 95,8. Επιλέγουμε να ακούμε τη rock μουσική διαφορετικά, όταν η ώρα είναι rock, ο clock.

0: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.
1: Δεχόμενη πώληση αεροσκαφών F-35 στην Τουρκία από τις Ηνωμένες Πολιτείες, τόνισε. Αδικούμε τη σημασία των αποφάσεων που ελήφθησαν στη Σύνοδο, όταν στην Ελλάδα περιορίζουμε τη δημόσια συζήτηση γύρω από ζητήματα που συνδέονται με τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Μερικές φορές υπάρχει μια πολύ στενόμυαλη προσέγγιση για αυτά τα ευρύτερα ζητήματα, πρόσθεσε. Μπήκαμε στο 8ο έτος διακυβέρνησης. Οι εκλογές θα γίνουν το 2027, στα τέλη της θητείας μας. Έχω κουραστεί να το λέω, είπε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός. Στη Βουλή στρέφονται σήμερα τα βλέμματα, καθώς στις 10.30 ο Πρωθυπουργός ανεβαίνει στο βήμα της Ολομέλειας για να απαντήσει στην επίκαιρη ερώτηση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Ανδρουλάκη, με αντικείμενο το κόστος ζωής στο πλαίσιο της ώρας του Πρωθυπουργού. Ραγδαίες εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ. Παραιτήθηκε ο Σωκράτης Φάμελος από πρόεδρος του κόμματος. Δεν μπορώ να γίνω μέρος αυτού του διχασμού, ανέφερε εν μέσω έντονης εσωκομματικής κρίσης και πολιτικού αδιεξόδου. Παύλος Πολάκης και Νίκος Παπάς αντιτίθεται στην αναβολή της συνεδρίασης της Κεντρικής Επιτροπής, η οποία έχει προγραμματιστεί για αύριο, παρά τις αντίθετες εισηγήσεις. Ο Παύλος Πολάκης έχει ήδη εκδηλώσει την πρόθεσή του να θέσει υποψηφιότητα για την Προεδρία. Ο Αμερικανός πρόεδρος θεωρεί ότι οι τελευταίες επιθέσεις που εξαπέλυσε το Ιράν εναντίον τριών εμπορικών δεξαμενόπλοιων στα στενά του Ορμού συνιστούν τρομοκρατικές ενέργειες. Μετέδωσε το CBC News επικαλούμενο Αμερικανό αξιωματούχο. Ο ίδιος μάλιστα είπε ότι οι τεχνικές συνομιλίες μεταξύ των δύο πλευρών συνεχίζονται, παρά το γεγονός ότι ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε πως η εκεχηρία έχει πλέον λήξει. Το Ισραήλ διαβίβασε στις ΗΠΑ νέες πληροφορίες που, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του, υποδείκνυαν ένα νέο ιρανικό σχέδιο για τη δολοφονία του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal, το οποίο επικαλείται πρόσωπα με γνώση της υπόθεσης. Το Κατάρ, το Πακιστάν και άλλοι περιφερειακοί διαμεσολαβητές καταβάλουν προσπάθειες για την αποκλιμάκωση των εντάσεων, καθώς και για την επανακίνηση των διαπραγματεύσεων σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα, ανέφερε το Άξιος. Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύονται διασωληνωμένοι τρεις εργαζόμενοι μετά την πυρκαγιά και την έκρηξη σε εταιρεία ανταλλακτικών στον Ασπρόπυργο. Έγιναν δύο συλλήψεις. Στον ανακριτή ναυπλίο αναμένεται να απολογηθούν σήμερα οι δύο αστυνομικοί για τους πυροβολισμούς κατά του 20χρονου στο Άργος. Διώκονται για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Στην Ισπανία, 12 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε δασική πυρκαγιά κοντά στην Αλμερία, στην Ανδαλουσία. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Θεσσαλονίκη, Κιλκή, Σάμο και τα νησιά της περιφερειακής ενότητας Ρόδου.
0: Ο καιρός.
1: Ζεστός και γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, με τοπικές βροχές σε Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά και Εύβοια και μεμονωμένες καταιγίδες στην Πελοπόννησο. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ανατολικό Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Έως 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς. Τρίτη 14 Ιουλίου η Ρο. Τετάρτη 15 Ιουλίου ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου ο Δώρος Δημοσθένους. Ολυμπιάς, Αθηνάς 57, έκτος όροφος με θέα την Ακρόπολη. Τρίτη 14 Ιουλίου η Ρο. Τετάρτη 15 Ιουλίου ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου ο Δώρος Δημοσθένους. Τα χρόνια. Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς. More.com, artinfo.gr.
5: Πατριδογνωσία. Ιστορίες ενός αιμονικού, του Τάσου Τέλογλου. Από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Μνήμες, γεγονότα και μυστικά. Ένα βιβλίο που φωτίζει κρίσιμες στιγμές της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας μέσα από την προσωπική ματιά ενός ερευνητή που υπήρξε διαρκώς παρόν στα γεγονότα. Πατριδογνωσία. Του Τάσου Τέλογλου. Τα βιβλία της ζωής μας. Από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
4: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό. Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας, 3η 21 Ιουλίου στο A Culture, έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Αραλαμπίδης και ο θρυλικός, θηλυκός θείασος Ζήτω τα Λαϊκά Κορίτσια. Παντελής Αμπαζής, 3η 21 Ιουλίου στο A Culture, έθριο στο Άσταρ Σακίρ, ως μαζογλυπέρος. more.com.artinfo.gr
0: Earth News Radio 105,8.

0: 9 και 8 πρώτα λεπτά η ώρα. Καλημέρα σε όλες και όλους. Έτοιμος Radio 105,8 πρωινές διαδρομές. Σήμερα Παρασκευή 10 Ιουλίου του 2026. Ναι, το πιστεύεις, δεν το πιστεύεις. Φτάσαμε στο πρώτο δεκαήμερο του δεύτερου μήνα του καλοκαιριού. Μέσα στο κατακαλό καιρό δηλαδή, μέσα στην καρδιά της ωραιότερης εποχής του χρόνου. Λέω εγώ τώρα, αν εσύ έχεις άλλη γνώμη. Είναι ευπρόσδεκτη και περιμένω να την ακούσω. Και μπήκαμε στη δεύτερη ώρα των πρωινών διαδρομών εδώ στο Ethnews Radio με έναν αξεπέραστο Rod Stewart που επέλεξε η Ήρα Πανανίδου στη μουσική επιμέλεια και φροντίζει να ανεβάζει τη διάθεσή μας και εν μέσω υψηλών θερμοκρασιών. Η αλήθεια είναι ότι σήμερα δεν θα είναι τόσο υψηλές. Ακούγαμε νωρίτερα και την Νικολέτα την Σγιακοπούλου. Όμως αύριο και μεθαύριο θα ανέβει η θερμοκρασία και θα φτάσει τοπικά και τους 37 βαθμούς Κελσίου σήμερα, εκεί στους 33-34 με το ζόρι στην Θεσσαλονίκη. Στην Αθήνα 33. Αυτή την ώρα Αγία Παρασκευή 24 βαθμοί Κελσίου, κέντρο Αθήνας 25, Πειραιάς 26, Θεσσαλονίκη 24 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, η Μαρία Πακυρίτση ρυθμίζει τον ήχο. Γιάννα Αρφάνη, Βασιλική Κολτσίδα είναι στην δημοσιογραφική επιμέλεια. Πήρα, είπαμε, στις μουσικές επιλογές και ο Βασίλης Αδαμόπουλος στο μικρόφωνο κοντά σας μέχρι τις 10. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, κάντε το άφοβα, στέλνοντάς μας το σχόλιο, το μήνυμα, την παρατήρησή σας, είτε μέσω Viber, πληκτρολογώντας την αναζήτηση Ethnews Radio, δύο λέξεις, Ethnews η πρώτη, Radio η δεύτερη, είτε μέσω Facebook, εάν μπείτε σελίδα της εκπομπής, την οποία τη βρίσκεται, εάν πληκτρολογήσετε στην αναζήτηση, πρωινές διαδρομές με ελληνικά ή λατινικά στοιχεία. Είναι μια μέρα γεμάτη ειδήσεις. Είπαμε, ο ΕΚΟ έχει διαψευστεί με πάταγο. Δεν είναι μόνο τον Αύγουστο δεν υπάρχουν ειδήσεις, πάντα υπάρχουν ειδήσεις. Και τον Ιούλιο και μέσα στο κατακαλό καιρό, πραγματικά δεν προλαβαίνουμε να πηγαίνουμε από τη μία πλευρά της επικαιρότητας στην άλλη. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε μια πολύ έντονη πολιτική δραστηριότητα και βέβαια και πολύ έντονες πολιτικές αντιπαραθέσεις. Στις 10.30 το πρωί σήμερα στη Βουλή ο Πρωθυπουργός θα απαντήσει στην ερώτηση, σε επίκαιρη ερώτηση του Αρχηγού της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, του κυρίου Άνδρου Λάκη, για το θέμα της ακρίβειας. Με φόντο τις κόντρες που υπάρχουν ανάμεσα σε κυβερνητικά στελέχη και στελέχη της αντιπολίτευσης για την πλειοδοσία των υποσχέσεων και τα λεφτόδεντρα που τους αποδίδουν οι κυβερνώντες. Έχουμε ραγδαίες εξελίξεις στην υπόθεση των δολοφονικών εμπριστικών επιθέσεων εναντίον στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στην Θεσσαλονίκη. Έχουμε τρεις συλλήψεις, δύο στη Θεσσαλονίκη και μία στην Κρήτη. Θα τα δούμε αναλυτικά στη συνέχεια. Και βέβαια έχουμε σε πλήρη εξέλιξη τη διερεύνηση των αιτίων που προκάλεσαν αυτή τη φοβερή πυρκαγιά χτες σε εργοστάσιο ανακύκλωσης στον Ασπρόπυργο, που είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστούν 11 άνθρωποι, των οποίων οι τρεις να δίνουν μάχη ζωής διασωληνωμένοι σε μονάδα εντατικής θεραπείας. Αυτά σε γενικές γραμμές, υπάρχουν κι άλλα πολλά και ενδιαφέροντα, θα τα δούμε στη συνέχεια. Όμως προς το παρόν θα ήθελα να σταθούμε σε ένα θέμα το οποίο δεν σας κρύβω, πραγματικά με συγκίνησε, επειδή έτυχε να έχω βιώσει και εγώ ο ίδιος με την οικογένειά μου στο παρελθόν ένα ανάλογο συμβάν. Εγώ το έζησα σε παραλία της Νάξου. Το περιστατικό όμως το οποίο θα αναφερθούμε τώρα συνέβη στην Κεφαλονιά, ένα από τα ωραιότερα νησιά μας, σε μια από τις ωραιότερες παραλίες, η οποία όμως είναι μια μπαγαπώντικη παραλία. Ναι, είναι μια περίεργη παραλία, δεδομένου ότι σε αυτήν υπάρχουν ισχυρά ρεύματα που μπορούν να παρασύρουν τους λουόμενους προς τα βαθιά. Σε μια τέτοια περίπτωση λοιπόν, πριν από δύο μέρες, ένα 23χρονο κορίτσι κατάφερε να σώσει όχι έναν και δύο, αλλά 7 ανθρώπους. 7 ανθρώπους που παρασύρθηκαν στα βαθιά, ανάμεσά τους και δύο παιδιά. Πραγματικά κινδύνευσαν, πραγματικά λαχτάρισαν, αλλά η ψυχραιμία αυτού του κοριτσιού, που ακούει στο όνομα Σοφία Κασπίρη και είναι ναυαγοσώστρια, έδωσε τέλος στην περιπέτεια και μάλιστα αίσιο τέλος. Θα μπορούσε να πει κανείς ότι θα ήταν η πρωταγωνίστρια μιας τηλεοπτικής σειράς τύπου Baywatch. Όμως όχι, είναι ακόμη εδώ κάτι πολύ πιο σοβαρό και κάτι πολύ πιο ουσιαστικό, αφού έρχεται να αποδείξει ότι η οργάνωση στις παραλίες μιας χώρας κατεξοχήν τουριστικής όπως η Ελλάδα μπορεί να σώσει ζωές. Η οργάνωση, ο επαγγελματισμός, το θάρρος, η ψυχραιμία και η αυτοπεποίθηση. Η Σοφία είναι ο ήρωας της διπλανής πόρτας και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που τη φιλοξενούμε σήμερα εδώ στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κυρία Κασπίρη, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε εδώ μαζί μας.
1: Να είστε καλά.
0: Πραγματικά διάβαζα το ρεπορτάζ στο διαδίκτυο και δεν πίστευα στα μάτια μου πως ένα κορίτσι, βέβαια εκπαιδευμένο κορίτσι, αλλά νεότατη, κατάφερε να σώσει 7 ανθρώπους. Δεν είναι εύκολο, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Θέλουμε να μας πείτε πως εξελίχθηκε όλη αυτή η ιστορία, τι έγινε, πώς θα καταφέρατε να τους βγάλετε και πώς αντέξατε, γιατί νομίζω ήταν μια επιχείρηση που διήρκεσε απνευστή επί 2-2,5 ώρες, κάπου εκεί έμαθα ότι ήταν.
1: Ναι, όντως κράτησε αρκετή ώρα, η αλήθεια είναι, αλλά κατευθείαν μόλις είδα τον κόσμο να ζητάει βοήθεια, κατευθείαν έτρεξα.
0: Πώς ξεκίνησε αυτό το πράγμα, πώς ξεκίνησε?
1: Δηλαδή, αρχικά,
0: με κυματισμό, ήρθε ξαφνικός κυματισμός στην ακτή, πώς έγινε?
1: Γενικότερα από το πρωί είχε κύμα, αλλά κίνδυνο, δεν ήταν κάτι επικίνδυνο, γιατί πάντα προσέχω και τη δικιά μου ασφάλεια και των ανθρώπων που κολυμπάνε.
0: Μιλάμε για την παραλία Άβυθος τώρα, έτσι, την παραλία Άβυθος, αυτή δεν ήτανε?
1: Ναι, μια πολύ όμορφη παραλία. Mm-hmm. Και γενικά, εντάξει, όπως και σε κάθε παραλία, μπορεί να αλλάξει ο καιρός από μια στιγμή στην άλλη, δεν είναι πάντα έτσι δηλαδή, είναι πανέμορφη παραλία. Mm-hmm. Απλά εκείνη την μέρα έτυχε να έχει αρκετό κύμα. Mm-hmm. Και αργότερα έγινε μια εναλλαγή και στο ρεύμα και στο κύμα. Άρχισε λοιπόν να τραβάει μέσα ανθρώπους, ειδικότερα άτομα που δεν ήξεραν να κολυμπούν. Mm-hmm. Γι' αυτό στην αρχή με φώναξε ένας κύριος, ενήλικας, τουρίστας ήταν σίγουρα, ο οποίος δεν ήξερε πολύ καλά να κολυμπάει. Με φώναζε και η γυναίκα του. Mm-hmm. Και έτσι μπήκα στο νερό κατευθείαν, τον έβαλα έξω με ασφάλεια. Και στη συνέχεια είχα κι άλλο, δηλαδή στο καπάκι είχα κι άλλο περιστατικό με μια οικογένεια που ήταν όλοι πάνω σε ένα φουσκωτό.
0: Ναι.
1: Η μητέρα, ο πατέρας και το μικρό του παιδάκι. Mm-hmm. Που και αυτούς τους.
0: Έτσι την έχω πατήσει κι εγώ, πρέπει να σας πω, παλιότερα. Τώρα για να μην κάνω εγώ τον έξυπνο, έτσι την έχουμε πατήσει κι εμείς. Λοιπόν, για πείτε λοιπόν.
1: Φαντάζομαι πολλοί κόσμος.
0: Ναι. Και τι έγινε, τους είχε παρασύρει μέσα στα βαθιά το φουσκωτό.
1: Ναι, τους είχε παρασύρει, μπήκα πάλι μέσα, τους έβγαλα. Και αργότερα ζήταγα βοήθεια τρεις ταυτόχρονα, δηλαδή ήταν.
0: Ταυτόχρονα.
1: Απίστευτο,
0: να ρωτήσω, σε όλη αυτή την προσπάθεια, ήσασταν μόνοι σας ή υπήρχαν και άλλοι που βοηθούσαν?
1: Ευτυχώς, όταν μπήκα να βγάλω τα δύο παιδιά, επειδή ήμουν μόνη μου.
0: Παιδιά ηλικίας, στο μεταξύ να πούμε.
1: Ήταν γύρω 18-19, κάπου εκεί πρέπει να ήταν.
0: Λεβέντες δηλαδή. Και λεβέντισες.
1: Ναι,
0: δεν ξέρω τι ήταν. Αγόρια, κορίτσια.
1: Αγόρια.
0: Λεβέντες, 18 χρονών, μάλιστα, ναι. Για πείτε.
1: Ναι, και μπήκα μέσα, τέλος πάντων. Ήταν το ένα παιδί πολύ πανικοβλημένο. Πάρα πολύ. Mm-hmm. Οπότε πήγα κατευθείαν σε αυτό. Και ευτυχώς με βοήθησαν τα παιδιά από την καντίνα. Δύο αγόρια από την καντίνα της Αβύθου. Και πήγαν στο άλλο το παιδί. Μέχρι να βγάλω εγώ το άλλο το παιδί έξω με ασφάλεια και να πάω στο άλλο μετά. Κάπως έτσι έγινε. Είχα δηλαδή βοήθεια. Γενικά ο κόσμος είναι πρόθυμος να βοηθήσει.
0: Ισχύει,
1: και χαίρομαι γι' αυτό.
0: Ισχύει αυτό που διαβάσαμε, ότι γενικά διήρκεσε όλη αυτή η προσπάθεια γύρω στις 2-2,5 ώρες?
1: Ναι, κράτησε αρκετή ώρα, η αλήθεια είναι.
0: Μάλιστα. Να ρωτήσω εγώ το εξής τώρα. Εσείς πόσα χρόνια κάνετε αυτή τη δουλειά?
1: Εμένα είναι η τρίτη μου χρονιά που ήμουν βαγοσόστρια.
0: Πού έχετε εκπαιδευτεί?
1: Άκουα σκούλιν στη σχολή μου, στην Πάτρα.
0: Μάλιστα. Στην Πάτρα, μάλιστα. Και πόσο καιρό διήρκεσε αυτή η εκπαίδευση, θέλω να ρωτήσω?
1: Ανάλογα, άμα κάποιος γνωρίζει κολύμπη και αυτά, είναι πιο λίγο το χρονικό διάστημα. Εμένα μου πήρε γύρω στους, δεν θυμάμαι, 3 μήνες και κάτι.
0: Θέλω να ρωτήσω το εξής. Τώρα ακούγεται, μπορεί να ακουστεί και αφελές, αλλά εγώ θα την κάνω την ερώτηση.
1: Ναι.
0: Εσείς είστε ένα νέο παιδί, νέο κορίτσι, και πρέπει να τραβήξετε ταυτόχρονα στην ακτή και ένα και δύο ανθρώπους, έτσι, οι οποίοι μπορεί να είναι πολύ πιο εύσομοι, να το πω από εσάς, έτσι, να το πω κομψά, πολύ πιο εύσομοι. Πώς το κάνετε αυτό, δηλαδή πώς το διαχειρίζεστε, πώς γίνεται αυτό το πράγμα?
1: Είναι πολύ δύσκολη, αλήθεια είναι, αλλά θέλει όντως ψυχραιμία. Θέλει συνεργασία.
0: Δηλαδή δεν γατζώνονται πάνω σας. Αυτό δηλαδή που νομίζω είναι και ο μεγαλύτερος κίνδυνος, να γατζωθείς πάνω στο ναυαγοσώστη. Με αποτέλεσμα να υπάρχει κίνδυνος να βουλιάξετε και δύο.
1: Ναι, είναι ένας κίνδυνος αυτός. Απλά έχω και εγώ την τορπίλη μου. Mm-hmm. Οπότε μπαίνω και εγώ. Ξέρω ότι θα πιάσουν την τορπίλη, όχι εμένα. Mm-hmm. Και κάπως έτσι βγαίνουμε. Mm-hmm. Καλά και δύο έξω.
0: Εν προκειμένου ήταν, επειδή φαντάζομαι έχετε ζήσει ανάλογες καταστάσεις, δεν έχετε ζήσει και άλλες τέτοιες καταστάσεις στο
1: τόσο
0: παρελθόν.
1: Τόσο έντονες, η αλήθεια είναι πως όχι.
0: Όχι. Ναι, αυτό ήθελα να ρωτήσω, ότι γενικά στη διάρκεια μια θερινή σεζόν είναι πολλές οι διασώσεις που εσείς έχετε κάνει.
1: Κοιτάξτε, εγώ επειδή δουλεύω στην Κεφαλονιά εδώ πέρα, όχι, δεν είναι πολλές οι διασώσεις που κάνουμε. Είναι αρκετά σπάνιες.
0: Α.
1: Να συμβεί κάτι τέτοιο.
0: Μάλιστα. Όμως χρειάζεται, φαντάζομαι, ψυχραιμία, έτσι δεν είναι? Ψυχραιμία και αποφασιστικότητα.
1: Εννοείται. Ψυχραιμία και να κάνεις αυτό που σου έχουν μάθει.
0: Mm-hmm. Θέλω να ρωτήσω και κάτι ακόμη. Εσείς έχετε κάποιο πύργο που βλέπετε, που επιτηρείτε το τι συμβαίνει μέσα στην ακτή ή όχι?
1: Ναι, κάθε παραλία έχει το δικό της πύργο με τον ναυαγοσώστη. Ναι.
0: Ρωτώ για τον εξής λόγο. Εμείς εδώ πέρα το με ρωτάνε και οι συνάδελφοι από την ομάδα παραγωγής, που δεν μπορούμε να εποπτεύσουμε από ψηλά αλλά από χαμηλά, βλέπουμε στις παραλίες πολλές φορές παιδιά να βρίσκονται δίπλα στο, παιδιά μιλάω, μικρά παιδάκια, έτσι, δηλαδή 2, 3, 4 ετών, να βρίσκονται στην ακτή χωρίς την εποπτεία των γονιών τους. Και ήθελα να σας ρωτήσω κατά πόσο κάτι τέτοιο είναι επικίνδυνο ή κατά πόσο εσείς μπορεί να έχετε αντιμετωπίσει τέτοια περιστατικά.
1: Ναι, αλήθεια είναι, το βλέπω συχνά αυτό, να μην προσέχουν τόσο τα παιδιά τους, και είναι αρκετά επικίνδυνο. Mm-hmm. Ειδικά αν έχει κύμα, δεν ξέρω, αν το παιδί έχει φάει πριν λίγο, και αυτό σημαντικό πολύ.
0: Γιατί σας ρωτάω, το ερώτημα είναι, έρχεται και από έναν ακροατή. Σας έχει τύχει να δείτε ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας ή παιδιά να κινδυνεύουν να πνιγούν στα ρηχά? Όχι στα βαθιά, στα ρηχά.
1: Όχι, εμένα προσωπικά δεν μου έχει τύχει. Είναι πολύ σπάνιο αυτό. Mm-hmm.
0: Το λέω επειδή μας επισημαίνουν πολύ συχνά ότι θα πρέπει να προσέχουν και τα γεύματά τους πριν βουτήξουν στο νερό, να μην έχουν καταναλώσει αλκοόλ, ας πούμε, ή εν πάση τόσοι, να, ιδιαίτερα τα μικρά παιδιά, να βρίσκονται σε μια μόνιμη εποπτεία, γιατί πολλές φορές μπορεί να παρασυρθούν και να έχουμε ατυχήματα ακόμη και στα ρηχά. Δεν σας έχει προκύψει κάτι τέτοιο?
1: Δεν μου έχει προκύψει, όχι, αλλά είναι όντως ένα θέμα που θέλει μεγάλη προσοχή, ειδικά αυτό με τα παιδιά. Mm-hmm. Πρέπει να τα προσέχουν οι γονείς τους, να το κοιτάνε συνέχεια.
0: Για πείτε μας πριν κλείσουμε, σώσατε 7 ανθρώπους, δεν είναι λίγοι. Πώς αντέδρασαν όταν βγήκαν στην ακτή, απέναντί σας δηλαδή?
1: Ναι, μόλις βγήκαν όλοι από τη θάλασσα, ορισμένοι με χειροκροτούσαν. Ήταν πολύ πρωτόγνωρο, αλήθεια, δεν μου είχε ξανασυμβεί. Άλλοι μου έλεγαν «μπράβο σου, ο Θεός σε έστειλε», «μπράβο σου κορίτσι μου, έκανες σωστά τη δουλειά σου», «η μητέρα των παιδιών ήρθε κλαίγοντας να μας ευχαριστήσει», και εμένα και τα παιδιά από την καντίνα που βοηθήσαμε τα παιδιά της.
0: Επικοινώνησε μαζί σας, μάθαμε, και ο κύριος Κικιλιάς.
1: Ναι, επικοινωνήσαμε χθες μαζί.
0: Μας για να σας συγχαρεί,
1: Ναι.
0: Νομίζω θα σας βραβεύσουν κιόλας, αλλά αυτό είναι το λιγότερο. Νομίζω οι ευχαριστίες έρχονται από όλη την Ελλάδα σε εσάς, έτσι, και από όλους μας, και όχι μόνο σε εσάς, αλλά και στους συναδέλφους σας που πραγματικά δίνουν τον καλύτερο εαυτό τους για να σώσουν συνανθρώπους μας στις παραλίες. Είμαστε, είπαμε, μια τουριστική χώρα η οποία δυστυχώς κάθε χρόνο πληρώνει βαρύ φορτίο σε πνιγμούς. Και αυτό είναι ένα σύγχρονο ελληνικό παράδοξο, αλλά τι να κάνουμε, είμαστε υποχρεωμένοι να μάθουμε να ζούμε και με αυτά.
1: Ναι.
0: Να σας ευχαριστήσουμε θερμά, να σας συγχαρούμε ολόψυχα.
1: Ευχαριστώ πάρα
0: πολύ. Να είστε καλά.
1: Και
0: σκοπεύετε να συνεχίσετε να την κάνετε αυτή τη δουλειά και στο μέλλον?
1: Για την ώρα μου αρέσει αυτή η δουλειά και που προσφέρω και βοηθάω κόσμο. Mm-hmm. Τώρα δεν ξέρω μέχρι πότε θα το ακολουθήσω, θα το συνεχίσω. Αλλά είναι μια ωραία δουλειά. Με τους κινδύνους της, αλλά είναι, μ' αρέσει.
0: Πόσες ώρες δουλεύετε την ημέρα, εννοώ?
1: 8 ώρες.
0: 8 ώρες, μάλιστα. Λοιπόν, δεν ρωτάω για αμοιβές, δεν θέλω να μπούμε σε αυτό, είναι πολύ άχαρο. Να είστε καλά, καλή σας ημέρα και καλή δύναμη.
1: Ευχαριστώ πολύ, καλή συνέχεια, καλημέρα.
0: Και δεν ρωτάω για αμοιβές, γιατί αν την άνοιγα αυτή τη συζήτηση, Δυστυχώς τα χάλαγε όλη αυτή η ωραία ατμόσφαιρα και το ωραίο κλίμα. Δεν ξέρω για την κοπέλα τη συγκεκριμένη, δεν μπορώ να πω. Γνωρίζω όμως σε άλλες περιπτώσεις ότι οι ναυαγοσώστες είναι ένα επάγγελμα υποεκτιμημένο, παρότι θα έπρεπε να συμβαίνει το ακριβώς αντίθετο σε μια χώρα με τόσες θάλασσες, τόσους λουόμενους και τόσους τουρίστες. Πολλές φορές, να ξέρετε, και το λέω με τα λόγου γνώσεως, αντιμετωπίζεται και ως βάρος σε κάποιες επιχειρήσεις και σε κάποιες οργανωμένες παραλίες. Ω, πρέπει να πληρώσουμε τώρα και να βαγωσώσουμε. Κάπως έτσι. Τι τους θέλουμε τώρα αυτούς, κάτι τέτοιο. Λοιπόν, ήταν η κυρία Σοφία Κασπίρη, η οποία συγκίνησε όλη την Ελλάδα και απέσπασε τα χειροκροτήματα και το θαυμασμό όχι μόνο των ανθρώπων που έσωσε στην παραλία Άβυθο στην Κεφαλονιά, είπαμε όχι ένα και δύο, αλλά 7 άτομα που είχαν παρασυρθεί στα βαθιά από ισχυρά ρεύματα. Και βέβαια και τα συγχαρητήρια της κυβέρνησης μέσω του κυρίου Κικίλια, που θα τη βραβεύσει κιόλας, νομίζω είναι το λιγότερο που μπορεί να κάνει.

0: χαμός από μηνύματα, αποθεωτικά για τη Σοφία. Για τη Σοφία την Κασπίρη, το κορίτσι που μιλούσαμε πριν από λίγο, το 23χρονο κορίτσι, που είναι η ηρωίδα των ημερών. Θα τα διαβάσουμε συνέχεια. Μάλλον όχι συνέχεια, τώρα. Βασίλης ο Γιωργάτος μας επισημαίνει ότι η Σοφία είναι και νοσηλεύτρια στο επάγγελμα. Ο Στέφανος λέει πάρα πολλά μπράβο στην Σοφία Κασπίρη. Πραγματικά τέτοια κορίτσια θέλουμε, αυτή την Ελλάδα θέλουμε και αγαπάμε. Ο Ανδρέας που γεννήθηκε και μεγάλο στη Λευκάδα λέει ότι οι θάλασσες γενικά στο Ιόνιο είναι πολύ επικίνδυνες. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Γιάννη. Ενώ ο Φρανς λέει ότι οι ναυαγοσώστες είναι εποχικό επάγγελμα, άρα είναι δύσκολο να το επιλέξεις σαν μόνιμο επάγγελμα. Βεβαίως έτσι είναι. Και Φρανς, θα το ξαναπώ, δυστυχώς αντιμετωπίζονται και ως βάρος, ξέρεις. Από όλες τις επιχειρήσεις, το λέω, το ξαναλέω, ας γίνομαι κουραστικός, δεν πειράζει. Ο Βασίλης ο Λιάρτης λέει: θέλουμε τέτοιους ανθρώπους για το μέλλον αυτής της χώρας. Μπράβο στο κορίτσι, μπράβο στην ναυαγοσώστρια. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Αβραάμ. Καλή δύναμη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματα. Λοιπόν, και από την Κεφαλονιά και τη Σοφία Κασπίρη θα πάμε στη Θεσσαλονίκη και τη Λία Χριστάρα. Αλλάξουμε εντελώς κλίμα και θέμα. Ακούγαμε τη Λία νωρίτερα, σε απευθεία σύνδεση που είχαμε με το Earth News, να μας λέει όλα τα νεότερα για την επιχείρηση της αστυνομίας και τις τρεις συλλήψεις που είχαμε για τις δολοφονικές εμπριστικές επιθέσεις σε βάρος τριών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Για να δούμε αν υπάρχουν νεότερα. Λία μου, καλή σου μέρα.
1: Καλή σας ημέρα. Βρισκόμαστε καταρχάς, να σας πω, σε ένα διαμέρισμα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης προς Άνω Πόλη, καθώς αυτή την ώρα βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα της τρομοκρατικής και της Όπκε. Στελέχη της Όπκε βρίσκονται μάλιστα στην είσοδο. Και προφανώς πάνω βρίσκονται στελέχη της τρομοκρατικής που ολοκληρώνουν την έρευνα. Θα περιμένουμε να δούμε αν κατά πόσο σχετίζεται και με ποιον τρόπο σχετίζεται το συγκεκριμένο σπίτι, αν θα έχουμε δηλαδή κάποια σύλληψη, κάποια συλλογή στοιχείων. Από εκεί και πέρα να σας πω ότι πολύ σωστά είπες, τρεις συλλήψεις μέχρι στιγμής, δύο στη Θεσσαλονίκη και μία στα Χανιά. Στα Χανιά συνελήφθη μία γυναίκα η οποία πήγε εκεί για να κρυφτεί σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, μένει κανονικά για αυτή στην Θεσσαλονίκη, και άλλες δύο, δύο συλλήψεις που γίναν εδώ γίνουν και αυτές στο κέντρο, όλες κατά τη διάρκεια της νύχτας, τα ξημερώματα, τις πρώτες ώρες δηλαδή της ημέρας. Τρέχουν οι έρευνες, όπως καταλαβαίνετε, βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη και είναι ραγδαίες. Σύμφωνα με τα όσα γνωρίζουμε μέχρι στιγμής, οι συλληφθέντες σχετίζονται με την τρίτη επίθεση, με την επίθεση, τη δολοφονική επίθεση στο σπίτι της Βάγιας Νέστορα, που έχασε τη ζωή της και η 72χρονη, και μάλιστα βρέθηκαν, εντοπίστηκαν από υλικό το οποίο είχε τραβηχθεί τις προηγούμενες ημέρες από κάμερες ασφαλείας στην περιοχή, καθώς φαίνεται να πήγαν εκεί για να δουν τον χώρο και να πραγματοποιήσουν το καταστροφικό τους σχέδιο. Φαίνεται πως υπάρχει και άλλη ομάδα, σύμφωνα με πληροφορίες, αναζητείται και άλλη ομάδα για τις δύο πρώτες επιθέσεις, στο σπίτι δηλαδή του Σάββα Αναστασιάδη και του Ζήθιου Ακίμοβιτς. Γίναν όμως αυτές οι συλλήψεις αρχικά για να μην διαφύγουν αυτοί οι τρεις, να καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ σημαντικό αυτό. Και η άλλη όμως ομάδα βρίσκεται στο στόχαστρο και αναμένεται να έχουμε εξελίξεις. Οι συλληφθέντες επίσης, να σας πω, ότι είναι πολύ, είναι στο στενό, ανήκουν στο στενό σκληρό χώρο, στο σκληρό πυρήνα του αναρχικού χώρου. Έχουν σχέση δηλαδή με στελέχη του αναρχικού χώρου, πολύ γνωστά στην αντιτρομοκρατική και για προηγούμενες επιθέσεις. Και μάλιστα έχουν και κάποιοι από αυτούς από τους τρεις και ποινικό παρελθόν. Όλα αυτά όμως καταλαβαίνετε ότι είμαστε τώρα πάνω δηλαδή στο ρεπορτάζ και στην εξέλιξη του ρεπορτάζ. Στην πορεία της ημέρας θα έχουμε σίγουρα περισσότερες πληροφορίες. Όλα αυτά λοιπόν συνέβησαν μία μέρα μετά την κηδεία της Βάγιας Νέστορα στην Κοζάνη. Η δολοφονική επίθεση έγινε 1η Απριλίου. Μας λέγανε τα στελέχη ότι είναι πρωταρχική. Είναι πρωταρχική.
0: 1η Ιουλίου,
1: Ιουλίου. Πρωταρχική, στο στόχαστρο δηλαδή της αντιτρομοκρατικής να βρούμε τους δράστες. Είμαστε κοντά στις ταυτοποιήσεις, μας το λέγανε από την αρχή. Και φαίνεται μετά τις ταυτοποιήσεις είχαμε και αυτές τις συλλήψεις. Να υπενθυμίσω ότι ήρθε δύο φορές στη Θεσσαλονίκη ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, με στελέχη της αντιτρομοκρατικής και κατά το οργανωμένο εγκλήματος.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Τρεις συλλήψεις σε Θεσσαλονίκη και Κρήτη για τις εμπριστικές επιθέσεις που προκάλεσαν το θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Σε εξέλιξη η επιχείρηση της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας. Οι πολιτικές προτάσεις πρέπει να συνοδεύονται από τα αναγκαία οικονομικά μέσα για να μπορούν να υλοποιηθούν, ανέφερε από το συνέδριο του Economist ο Πρωθυπουργός και κατηγόρησε την αντιπολίτευση για λαϊκισμό. Στις 10.30 στην Ολομέλεια της Βουλής η επίκαιρη ερώτηση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ στον Πρωθυπουργό για την ακρίβεια. Αναταράξεις τον ΣΥΡΙΖΑ μετά την παραίτηση Φάμελου από την Προεδρία του κόμματος. Δεν θα γίνω μέρος του διχασμού, δήλωσε. Το Ισραήλ προειδοποίησε τις Ηνωμένες Πολιτείες για νέο σχέδιο δολοφονίας του Αμερικανού Προέδρου από το Ιράν, σύμφωνα με τη Wall Street Journal. Εν μέσω επιθέσεων, Αμερικανοί αξιωματούχοι δηλώνουν ότι οι τεχνικές συνομιλίες συνεχίζονται μεταξύ Ηνωμένων Πολιτείων και Ιράν. Απολογούνται σήμερα οι δύο αστυνομικοί για τον τραυματισμό του 20χρονου στο Άργος. Πολύ ψηλό σήμερα ο κίνδυνος πυρκαγιάς σε Θεσσαλονίκη, Κιλκή, Σάμμο και Ρόδο. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα. Έως 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.

0: Εδώ είμαστε 9 και 34 πρώτα λεπτά η ώρα. Καλημέρα σε όλες και όλους. Καλή δύναμη. Παρασκευή 10 Ιουλίου του 2026. Έθνιος Radio 105,8 πρωινές διαδρομές. Βασίλης Αδαμόπουλος στο μικρόφωνο. Το βλέπα και δεν πίστευα στα μάτια μου, είναι η αλήθεια. Έκανε, λέει, μοίρασε δωράκια ο Ερντογάν στους ηγέτες του ΝΑΤΟ. Κάτι Magnum. Μοίρασε πιστόλια δώρο. Κανονικά όπλα, έτσι. Δηλαδή, πραγματικά, με πραγματικές σφαίρες και. Ναι, λέει, για να αναδείξει, ας πούμε, τη σημασία και την έμφαση που δίνει η Τουρκία, που δίνει η χώρα του, στην αμυντική βιομηχανία. Πολύ ωραίο δώρο. Και μάλιστα έχουν τα Magnum αυτά πάνω χαραγμένο και το λογότυπο, το τουρκικό εθνόσημο, δηλαδή την ημισέλινο και το αστέρι. Απίστευτο. Οι περισσότεροι, λέει, το άφησαν το όπλο στην Τουρκία προκειμένου να απενεργοποιηθεί, να γίνουν όλες οι διαδικασίες απενεργοποίησης του όπλου, ενώ εδώ ο Έλληνας Πρωθυπουργός είπε ότι θα το δωρήσει στο Πολεμικό Μουσείο. Κάτι αντίστοιχο θα κάνει και η Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν. Δηλαδή, είναι καμιά φορά με τους γείτονες τα χάνεις. Ή που θα σε τρατάρουν μπακλαβά, ας πούμε, ή κανένα Μάγνουμ με τις σφαίρες κανονικές. Και όπως θέλεις, πάρτο. Ό,τι θες, υπέθεσε. Εννέα και 35 πρώτα λεπτά η ώρα, σας λέγαμε και νωρίτερα ότι υπάρχει σε πλήρη εξέλιξη η έρευνα για αυτή την φοβερή πυρκαγιά χθες σε επιχείρηση ανακύκλωση στον Ασπρόπυργο, από την οποία τραυματίστηκαν 11 άνθρωποι, 3 δίνουν μάχη ζωής διασωληνωμένοι σε μονάδα εντατικής θεραπείας. Είχαμε 2 συλλήψεις και πάμε να συναντήσουμε τον Κώστα Τοστάμου να μας πει πώς ακριβώς έχουν τα πράγματα, ποια είναι η εικόνα, γιατί αμέσως μετά θα ανοίξουμε το κεφάλαιο που αφορά σε αυτές τις επιχειρήσεις και τα μέτρα πυρόσβεσης που πρέπει να παίρνουν, αν τα παίρνουν, αν ελέγχονται, αν δεν ελέγχονται. Θα τα δούμε όλα αυτά. Πάμε προς το παρόν να δούμε πώς έχει σήμερα η εικόνα και τι έχει γίνει με τις συλλήψεις αυτές. Κώστα, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα, Βασίλη. Θα σου περιγράψω λίγο την εικόνα που δεν έχετε. Είναι αποκαρδιωτική. Έχουν περάσει 25 ώρες μετά την εκδήλωση της φωτιάς και η επόμενη μέρα εδώ στον Ασπρόπυργο, στην ευρύτερη περιοχή γύρω από τις επιχειρήσεις που κάνει καλοδοσχερός, είναι αποκαρδιωτική. Θυμίζει βομβαρδισμένο τοπίο. Φυσικά τα 3 κτίρια, αυτές τις επιχειρήσεις οι οποίες κάηκαν από το πέρασμα αυτής της φωτιάς έχουν καταστραφεί ολοσχερός, είναι όλες καμένες. Πρέπει να σου μεταφέρω όμως ότι η ατμόσφαιρα είναι αποπληκτική σε ακτίνα ακόμη και μισού χιλιομέτρου και υπάρχουν στάχτες στο δρόμο και στα διπλανά οικόπεδα στα απόσταση περίπου 200 με 300 μέτρων. Δηλαδή όλη η περιοχή χθες και παρότι έβρεξε χθες το απόγευμα, Βασίλη, και η δροδερό της βροχής απομάκρυνε κάπως η στάχτη και όλα αυτά τα καμένα υλικά, παρόλα αυτά η επόμενη μέρα εδώ στον Ασπρόπυργο θυμίζει βομβαρδισμένο τοπίο. 11 τραυματίες, εκ των οποίων 3 άνθρωποι μας οι οποίοι νοσηλεύονται σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση, εγκαυματίες σε μεγάλο ποσοστό, 3 ολοσχερώς κατεστραμμένες επιχειρήσεις και 2 συλλήψεις. Λοιπόν, είναι ο απολογισμός αυτής της μεγάλης πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε χθες το πρωί σε φωτοσυνεργείο με τα εναλλακτικά στον Ασπρόπυργο, επεκτάθηκε στις 2 διπλανές επιχειρήσεις και ακολούθησε μια ισχυρή έκρηξη, και που η οποία δημιούργησε μάλιστα και μια πυρόσφαιρα. Αυτό το πύρινο μανιτάρι, το οποίο έχει καθίσει

0: βίντεο, το οποίο είναι σοκαριστικό. Την ίδια ώρα λοιπόν οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τα αίτια αυτής της μεγάλης φωτιάς που ξεκίνησε από το συνεργείο με τα ανταλλακτικά και κατέστρεψε συνολικά τρεις επιχειρήσεις. Η πρώτη εκτίμηση είναι πως οι πυρκαγιά, οι πρώτες φλόγες ξεπίδησαν κατά τη διάρκεια εργασιών οξυγονοκόλλησης. Συγκεκριμένα λοιπόν, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμή στοιχεία, η φωτιά προκλήθηκε από τη φλόγα, από το φλόγιστρο δηλαδή, κατά την εκτέλεση θερμών εργασιών με φιάλες οξυγόνου και ασιτιλίνης και άμεσα λόγω των έφλεκτων υλικών επεκτάθηκε ακριβώς ένα διπλανό βιντεοφορό όχημα, το οποίο βρισκόταν σταθμευμένο ακριβώς από δίπλα, το οποίο περιείχε υγροποιημένο αέριο, ενδεχομένως προπάνιο. Όπως είπαμε λοιπόν, από αυτό, από αυτήν την έκρηξη λοιπόν έγινε και η ισχυρή πυρόσφαιρα. Αυτό που εξετάζουν τώρα τα στελέχη των ακριτικού της πυροσβεστικής είναι αυτή η ισχυρή έκρηξη και το πύρνο μανιτάρι που δημιούργησε να συνδέονται με την ποσότητα προπανίου ή άλλου υγροποιημένου αερίου που περιείχε το βιντεοφόρο. Στο σημείο που ξεκίνησε η φωτιά, παραμένουν μέχρι και σήμερα τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού για να συλλέξουν ευρήματα, στοιχεία αλλά και μαρτυρίες από εργαζομένους που βρίσκονταν εκείνη την ώρα στο κτίριο και στα διπλανά κτίρια. Ενώ κατόπιν, να σου πω ότι έχουν συλλάβει και δύο άτομα με τη διαδικασία του αυτοφόρου. Πρόκειται για τον ιδιοκτήτη της επιχείρησης του συνεργείου που κάηκε και τον εκμεταλλευτή του βιντεοφόρου οχήματος, το οποίο βρισκόταν έξω από το συνεργείο και στο οποίο σημειώθηκε η ισχυρή έκρηξη. Σε βάρος τους έχει σχηματιστεί δικογραφία για το αδίκημα της πρόκλησης πυρκαγιάς και έκρηξης με ενδεχόμενο δόλο, ναι. Η οποία δικογραφία έχει διαβαστεί στον αρμόδιο εισαγγελέα και φυσικά συνεχίζεται αυτή η προανάκριση. Παραμένουν εδώ τα στελέχη για να κριτικοί υπάλληλοι της πυροσβεστικής, προκειμένου να δουν πώς είχαμε ένα τέτοιο παρολίγον φωνικό. Λέμε ότι τρεις άνθρωποι χαροπαλέμουν στην εντατική αυτή την ώρα. Θα πούμε λοιπόν ένα παρολίγο φωνικό ατύχημα, ένα παρολίγο δυστύχημα δηλαδή, για το τι ακριβώς το προκάλεσε και αν έχουν τηρηθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας προκειμένου να εκτελούνται τέτοιου είδους επικίνδυνες σε αυτούς τους χώρους, σε βιομηχανικούς χώρους.
1: Οι πληροφορίες που λένε ότι ενδεχομένως και εδώ και από τσιγάρο να έχει ανάψει ελέγχονται, υποθέτω, έτσι δεν είναι?
0: Δεν υπάρχει ακόμη κάτι τέτοιο. Υπάρχουν κάποια ντοκουμέντα που δείχνουν ανθρώπους οι οποίοι ενδεχομένως, αφού έχει ξεκινήσει η φωτιά, αφού έχει γίνει η έκρηξη και υπάρχει η διαρροή του υγροποιημένου αερίου, άτομα τα οποία βρίσκονταν κοντά, αν κάποιος να δει εκείνη την ώρα να ψήνει ένα τσιγάρο και υπάρχει όλο αυτό το θερμικό φορτίο και η διαρροή του υγροποιημένου αερίου, καταλαβαίνει το σύνδετη άμεσα μπορεί και ο ίδιος να κινδυνεύσει, να πάρει φωτιά.
1: Προφανώς,
0: οπότε σίγουρα υπάρχουν τέτοιες αναφορές. Όλα αυτά φυσικά εξετάζονται. Δεν έχει αποκλειστεί τίποτα. Οι έρευνες, η προανάκριση είναι σε πλήρη εξέλιξη. Τα στελέχη των ακριτικού πυροσβεστικής βρίσκονται εδώ, συλλέγουν στοιχεία, συλλέγουν ευρήματα, συλλέγουν μαρτυρίες και από εργαζομένους και από άτομα που βρίσκονταν ακριβώς δίπλα και είδαν τα πρώτα δευτερόλεπτα μετά τη φωτιά και την έκρηξη. Και με όλα αυτά φυσικά θα μπορούσαν να έχουν μια πλήρη εικόνα για το τι ακριβώς προκάλεσε αυτό το ατύχημα, αυτή την παρολίγο φωνική πυρκαγιά. Και λένε παρολίγο φωνική γιατί, παραλαμβάνω, ευχόμαστε οι τρεις άνθρωποι, είμαστε τρεις εργαζόμενοι που βρίσκονταν στο κτίριο, να το παλεύουν στην Αττική, στη μονάδα Αττικής θεραπείας, να κερδίσουν τη μάχη και να πάνε καλά, καθώς μιλάμε για εγκαυματίες σε πολύ μεγάλα ποσοστά. Βασίλη.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Κώστα μου. Καλή σου μέρα και καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Και εμείς τώρα, κυρίες και κύριοι, ελάτε να ανοίξουμε τη συζήτηση, γιατί έχουν προκληθεί πολλά ερωτήματα με αφορμή την πυρκαγιά αυτή, μάλλον με αφορμή και αυτή την πυρκαγιά. Για το τι γίνεται με αυτές τις περίφημες επιχειρήσεις ανακύκλωσης που, όπως γράφει σήμερα στο πρωτοσέλιδό της και μια εφημερίδα απογευματινή, έχουν εξελιχθεί σε επικίνδυνες μπαρουταποθήκες. Αυτά τα περίφημα, πώς το πούμε, σκραπατζίδικα, έτσι τα λένε, ε? Λοιπόν, λαμβάνονται τα αναγκαία μέτρα πυρόσβεσης. Υπάρχει έλεγχος για το αν έχουν ληφθεί. Επιβάλλονται πρόστιμα σε περιπτώσεις που δεν έχουν ληφθεί. Μαθαίνουμε ότι σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της πυροσβεστικής έχουμε δύο τέτοιες πυρκαγιές το χρόνο τουλάχιστον. Δύο μεγάλες εννοώ, γιατί μικρότερες δεν το συζητάμε. Δύο μεγάλες. Πολλοί αναρωτιούνται, λάβαμε και μηνύματα από αρκετούς ακροατές, ότι εδώ πας να ανοίξεις, ας πούμε, ένα καφέ, για παράδειγμα, μια καφετέρια στην οικιακή, και σε ξετινάζουν στους ελέγχους για το αν έχεις 20 πυροσβεστήρες, ας πούμε, και μέτρα πυρασφάλειας και αισθητήρες κλπ. Αυτά όλα τα εργοστάσια τα οποία λειτουργούν σύμφωνα με το ρεπορτάζ, έτσι, πολλές φορές και σε καθεστώς ημιπαρανομίας, ελέγχονται από κανέναν. Λαμβάνονται μέτρα. Ζητήσαμε από τον κύριο Μιχάλη Χάλαρη, αντιστράτηγο του πυροσβεστικού σώματος εν αποστρατεία και αναπληρωτή καθηγητή χημίας του Δημοκρίτιου Πανεπιστημίου, να μας μιλήσει για το θέμα αυτό, να μας πει τι γνωρίζει, να μας μεταφέρει την εμπειρία του, γιατί όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι το ζήτημα δεν αφορά μόνο κάποιες επιχειρήσεις και τους εργαζόμενους που, να, ορίστε, εν προκειμένου κινδυνεύουν, τρεις άνθρωποι χαροπαλεύουν και άλλοι 8 έχουν υποστεί τραύματα σοβαρά. Αφορά και τους κατοίκους των περιοχών, των ευρύτερων περιοχών που ξεσπούν αυτές οι πυρκαγιές, δεδομένου ότι έχουν πάρα πολύ σοβαρό περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Κύριε Χαλαρή, καλή σας ημέρα.
0: Πολύ καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε εδώ μαζί μας. Ελπίζουμε να αντλήσουμε ενδιαφέροντα συμπεράσματα από τη γνώση και την εμπειρία σας για τα ζητήματα αυτά, τα οποία είναι στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας και πάλι με αφορμή τη χθεσινή πυρκαγιά.
0: Αλήθεια είναι, καταρχάς να διαπιστώσουμε ότι ο Ιούλιος είναι κακός μήνας για τα σκαραπατζίδικα, έτσι όπως τα είπατε, ή τα κράη που έχουν μονάδες ανακύκλωση εν γέννη. Γιατί αν θυμάστε, πέρσι τον Ιούλιο είχαμε 9 περιστατικά. Μέχρι τον Ιούλιο του 2025. Έτσι, πολύ σημαντικό νούμερο, μεγάλο νούμερο. Από την άλλη, είναι ξεκάθαρο ότι αυτές οι εγκαταστάσεις δεν έχουν κάποιον ειδικό αυτόνομο κανονισμό πυροπροστασίας αποκλειστικά για τις δικές τους χρήσεις.
1: Δεν θα έπρεπε.
0: Προφανώς. Ας πω, υπάγονται όμως, δεν είναι ότι δεν έχουν. Υπάγονται σε συνδυασμό γενικής και ειδικής νομοθεσίας, ανάλογα με το είδος της δραστηριότητας και των αποθηκευμένων υλικών. Άρα έχουμε τον κλασικό κανονισμό πυροπροστασίας περίοδο 41 του 18, τις πυροσβεστικές διατάξεις και κάποιους μεταγενέστερους νόμους που σχετίζονται με τη διαχείριση αποβλήτων. Ακόμα και αυτό το πλαίσιο που υπάρχει, το υφιστάμενο, προβλέπει αρκετά πράγματα. Θέλει τη μελέτη πυροπροστασίας να εγκριθεί σύμφωνα με τις διαδικασίες από την πυροσβεστική και από το δίκτυο του ΤΕΜ. Θέλει κατάλληλο σύστημα πυρανύχτευσης, επαρκές δίκτυο πυροσβεστικής, δηλαδή μόνιμο δροδοτικό δίκτυο, πυροσβεστικές σχολιές, πυροσβεστήρες αποπετούνται, ασφαλείς αποστάσεις, περιορισμού του ύψους αποθήκευσης, να υπάρχουν ελεύθεροι οδοί πρόσβαση των πυροσβεστικών οχημάτων και βέβαια. Όπως σε όλα τα κτίρια πλέον έχει γίνει με τον τελευταίο νόμο απέτηση, θα υπάρχει και σχέδιο εκτακτής ανάγκης και συγκεκριμένη εκπαίδευση του προσωπικού. Το θέμα είναι ότι θα πρέπει, βλέπουμε ότι έχουμε επαναλαμβανόμενα περιστατικά σε αυτές τις μονάδες, άρα θα πρέπει να πάμε σε ακόμα πιο εξειδικευμένο κανονισμό για αυτό το είδος των δραστηριοτήτων. Αυτό, ξέρετε, υπάρχει σε άλλες χώρες, υπάρχει στην Κύπρο, υπάρχει στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπου εκεί πέρα θα σας μεταφέρω έτσι όσο πιο χοντρά γίνεται. Χρειάζεται να βάλουμε ποιο είναι το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος και όγκος σωρών ανακυκλώσιμων υλικών. Δεν μπορεί να γίνεται χαμός, θα τα αφήνουμε ελεύθερα. Θα πρέπει να μπουν προδιαγραφές για τις ελάχιστες αποστάσεις μεταξύ δύο σωρών και παραπάνω. Πρέπει να έχουν συγκεκριμένες αποστάσεις μεταξύ τους. Και αυτό γιατί υπάρχουν και διαδικασίες αυτανάφλεξης. Οπότε θα πρέπει να προστατεύουμε τη θερμική ακτινοβολία που δημιουργείται στη μία ντάνα στον ένα σωρό να μεταφερθεί στον άλλο. Υποχρεωτικά θα πρέπει να μπουν συστήματα κατανοησμού για συγκεκριμένες κατηγορίες εγκαταστάσεων, έτσι το συζητάμε. Και μετά πάμε σε πιο εξελιγμένα συστήματα με θερμική παρακολούθηση, συνεχή ανίχνευση στα φανάφλεξη, γιατί είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Και βέβαια μην ξεχνάμε, όταν έχουμε μπαταρίες λιθίου ή σύνθετα ανακυκλώσιμα υλικά, χρειάζεται τελείως άλλη ειδική απέτηση ακόμα και για τα κατασβεστικά υλικά, που πλέον υπάρχουν τα έξυπνα κατασβεστικά υλικά που σβήνουν αυτές τις πυρκαγιές. Άρα έχουμε και αυτό το ατύχημα στον Ασπρόπυργο και το άλλο που μου ήταν λίγο διαφορετικό στη Θεσσαλονίκη.
1: Στον Ωραιόκαστρο,
0: ναι. Άρα πρέπει να υπάρχει ισχυρή ανάγκη, να το πούμε έτσι, αναθεώρησης του πλαισίου για τη δημιουργία ειδικής πυροσβεστικής διάταξης για εγκαταστάσεις ανακύκλωσης και διαχείρισης αποβλήτων. Και δεν λέω ότι θα ανακαλύψουν τροχό, θα πρέπει να δούμε τι κάνουν σε άλλα ευρωπαϊκά κράτη.
1: Εγώ να ρωτήσω ευθέως, έτσι, γιατί όλα εδώ δεν έχουμε ούτε ταμπού, ούτε. Ο εξοπλισμός, ο πυροσβεστικός εξοπλισμός που απαιτείται προκειμένου να διασφαλιστεί στοιχειωδώς, να το πω έτσι, η ασφάλεια σε τέτοιου είδους επιχειρήσεις, είναι ακριβώς, είναι μάλλον τέτοιος που να μην τον αντέχει μια τέτοιου είδους επιχείρηση?
0: Κοιτάξτε, για να διαδοτηθεί η επιχείρηση πρέπει να έχει αυτόν τον εξοπλισμό που λέτε. Άρα δεν είναι θέμα αν τον αντέχει.
1: Όχι, με βάση την εμπειρία στο εξωτερικό.
0: Όχι, συμφωνώ, αλλά σας λέω, δεν μπαίνουμε στο θέμα του κόστου για να το βάλω. Δηλαδή για να πάρει άδεια λειτουργία η επιχείρηση πρέπει να ακολουθεί συγκεκριμένο. Το 41-18 έχει κάποιες πυροσβεστικές διατάξεις. Δηλαδή θα πρέπει να έχει κάποιο συγκεκριμένο.
1: Μπορείς, προχωράς. Δεν μπορείς, δεν προχωράς. Έτσι, ναι.
0: Ακριβώς. Τώρα βέβαια, εντάξει, έχει κάποιο κόστος, αλλά κοιτάξτε να δείτε όμως, αν το βάλουμε στο τέλος τη ημέρα στο ζύγιο, αυτός καταστράφηκε τώρα. Και όλες οι άλλες έχουν καταστραφεί με τη φωτιά. Άρα θα κάνει μια επένδυση η οποία θα του έδινε μακροπρόθεσμη λειτουργία χωρίς προβλήματα. Εάν πάει να κάνεις RNG δική δουλειά και επιτρέψεις να το χρησιμοποιήσεις αυτό, θα το βρεις μπροστά σου Και μετά έχουμε, ο ίδιος καταστρέφεται οικονομικά, γιατί δύσκολα θα ανακάμψει και δεν τα ασφαλίζουν κιόλας οι ασφαλιστικές εταιρείες για να πάρει χρήματα. Έχουμε μετά τις επιπτώσεις των ανθρώπινων παράγοντας, στους εργαζόμενους, οι οποίοι βλέπετε ότι έχουμε τρεις πολύ βαριά τραυματίες, και αυτό μην το ξεχνάμε, γιατί η ανθρώπινη ζωή δεν αποτιμείται με τίποτα, και όλα αυτά τα οποία θα χρειαστούν τώρα για να αποκατασταθούν και να ξαναγυρίσουν πλήρως λειτουργικοί οι τραυματίες στην κανονική του ζωή. Και έχουμε και ένα άλλο θέμα που πάντα το αφήνουμε σε δεύτερη μοίρα, αλλά είναι πολύ σημαντικό όταν και έχουμε τέτοιου είδους πυρκαγιές, τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις, οι οποίες, ξέρετε, δεν μένουν μόνο στην περιοχή που έχουμε την πυρκαγιά. Ανάλογα με τις μετεωρολογικές συνθήκες, μπορούν να φτάσουν μέχρι εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά. Αυτό σημαίνει ότι όλοι μας αυτή τη στιγμή στην Αττική, βέβαια εξαρτώνται με τις μετεωρολογικές συνθήκες, έχουμε υποστεί κάποια μικρή επιβάρυνση στην υγεία μας από τους ρήπους που έχουμε αναπτύξει. Γιατί, ξέρετε, είναι κοκτέιλ αυτό που παράγεται. Είναι τεράστιες ποσότητες των ουσιών που δημιουργούνται, που είναι επικίνδυνες, τοξικές, καρκινογόνες, μεταλλαξιογόνες. Και γι' αυτό χρειάζεται ένα άλλο σύστημα, να το πω λιγάκι έτσι, το οποίο πρέπει να υπάρχει περιβαλλοντική παρακολούθηση πλέον της ποιότητας του αέρα και να έχουμε και αυτά τα δεδομένα σε πραγματικό χρόνο. Δεν είναι εύκολα, αλλά από τη στιγμή που έχουμε συσσωρευμένο το μεγαλύτερο όγκο του πληθυσμού της Ελλάδος στην Αττική και στο νομό Θεσσαλονίκης, και έχουμε πολλές βιομηχανίες σε αυτές τις περιοχές, πρέπει να κάνουμε ένα τέτοιο σύστημα άμεσης περιβαλλοντικής παρακολούθησης.
1: Εγώ να ρωτήσω το εξής. Είπατε ξεκάθαρα, και εγώ το ακούω με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, και νομίζω και όλοι οι ακροατές μας το άκουσαν, ότι χρειάζεται να υπάρξει μια ουσιαστική αναθεώρηση του πλαισίου που διέπει τα μέτρα πυρασφάλειας και πυροπροστασίας αυτών των επιχειρήσεων.
0: Όμως, να πάμε σε ειδικό κανονισμό.
1: Ωραία. Όμως, έστω τα στοιχειώδη τα οποία πρέπει να υπάρχουν τώρα, αυτά τα οποία πρέπει να υπάρχουν, ελέγχονται, γίνονται έλεγχοι?
0: Όπως ξέρετε, στη πυρασφάλεια, σε αυτές τις κατηγορίες των επιχειρήσεων, υπάρχει δειγματοληπτικός έλεγχος, mm-hmm. στο 30%. Εκτιμώ ότι με το σύστημα που έχουν στο πυροσβεστικό σώμα, mm-hmm. κάποιοι έλεγχοι θα γίνονται. Αλλά προφανώς χρειαζόμαστε, τώρα μην κοροϊδευόμαστε, θέλουμε και τακτικούς και ουσιαστικούς και διαφανείς ελέγχους των εγκαταστάσεων. Και μάλιστα, για να είμαστε, εντάξει, η γυναίκα του Κέσσερα θα πρέπει να μην είναι μόνο τιμή.
1: Να φαίνεται κιόλας, βέβαια.
0: Να έχουμε δημοσιοποίηση συγκεντρωτικών αποτελεσμάτων και παρακολούθηση της συμμόρφωσης. Αυτό είναι κάτι, δεν χρειάζεται να γράψουμε το όνομα χάλαρη σε ΑΕΒΕ. Βιομηχανία 1. Mm-hmm. Βρήκαμε αυτά. Και μετά από ένα χρόνο, γιατί είναι έχει μεγάλη σημασία να πάμε και στην παρακολούθηση της συμμόρφωσης, μετά από ένα χρόνο, ναι, η βιομηχανία 1, η εγκατάσταση 1 συμμορφώθηκε. Και το λέω αυτό γιατί, ξέρετε, δεν είμαι της λογικής να μπούμε στην άλλη φάση, να πηγαίνουμε να κάνουμε τους ελέγχους και να επιβάλλουμε εξοδοτικά πρόστιμα. Γιατί αυτά τα χρήματα που αντί να τα δώσει τα πρόστιμα, θα προτιμούσε να τα επενδύσει Μάλιστα. και να φτιάξει καλύτερες συνθήκες πυροπροστασίας στην επιχείρησή του και υγείας και ασφάλειας εργασίας εν γέννη.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Χάλαρη. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Ο κύριος Μιχάλης Χάλαρης, νομίζω πολύ ενδιαφέροντα όσα ακούσαμε σε σχέση με αυτές τις επιχειρήσεις και τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν και το πλαίσιο που πρέπει να θεωρηθεί. Η αλήθεια βέβαια είναι, τα λέμε, τα ξαναλέμε, στο ίδιο εργοθεατές παραμένουμε. Ελπίζουμε κάποια στιγμή να γίνονται αυτονόητα. Παρότι ναι, δεν θα κουραστούμε να το λέμε, η μάχη για την κατάκτηση του αυτονόητου είναι η πιο αμφίρροπη σε αυτή τη χώρα.

Διαβάζω στο ernews.gr για μια μεγάλη δασκή πυρκαγιά που ξέσπασε αργά χθες το βράδυ στην Ισπανία. Δυστυχώς εξαιτίας αυτής της πυρκαγιάς που ξέσπασε στην νότια Ισπανία, κοντά στην Αλμέρια, έχουν χάσει τη ζωή τους 12 άνθρωποι. Ο εφιάλτης των δασκών πυρκαγιών είναι εδώ στη Μεσόγειο και το φετινό καλοκαίρι. Δυστυχώς στη χώρα μας, το λέγαμε τις προηγούμενες μέρες, θα το επαναλάβουμε για μία ακόμη φορά, πολλές, οι περισσότερες ίσως από τις δασικές πυρκαγιές αποτελούν προϊόν αμέλειας και όχι εμπρισμών, όπως λανθασμένα πιστεύουμε, τουλάχιστον σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία. Δυστυχώς έχουμε γίνει αυτόπτες μάρτυρες όλοι μέσω του βιντεοληπτικού υλικού που έχει δημοσιοποιηθεί, ότι σε πολλές περιπτώσεις πυρκαγιών και δασικών πυρκαγιών αιτία της καταστροφής υπήρξε το πέταμα ενός αναμένου τσιγάρου από το παράθυρο ενός αυτοκινήτου, ενός ασυνείδητου οδηγού. Και δυστυχώς συνήθως αυτές οι καταστάσεις προκύπτουν τα Σαββατοκύριακα, όταν είμαστε όλοι χαλαροί, που λένε και οι φίλοι μας από Θεσσαλονίκη.

0: Και τώρα μόλις με πληροφορούν, που έλεγα για Θεσσαλονίκη και χαλαρότητα, ότι θα πάμε να σταντήσουμε ένα παλιό καλό φίλο, τον Πάνο το Μανί, στην Αλφα από Θεσσαλονίκη, για να μας ενημερώσει για μία πτήση, αλλιώτικη από τις άλλες, στην οποία οι επιβάτες λαχτάρισαν ένα πραγματικό θρίλερ, δεν είναι σχήμα λόγου. Ο Πάνος θα μας πει περισσότερα. Πάνο, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Μόνο χαλαρή δεν είμαστε, θέλετε.
0: Μόνο χαλαρή, ναι, αλήθεια. Όντως, έχεις δίκιο. Για πες.
1: Λοιπόν,
0: τι ήταν αυτό πάλι.
1: Τώρα. Ήταν μια πτήση που ξεκίνησε στις 6:05 από το αεροδρόμιο Μακεδονία για Γερμανία.
0: Ναι.
1: Και περίπου τώρα, όπως λένε οι επιβάτες, γιατί δεν είναι και βέβαιοι, γιατί πολλοί είχαν αρχίσει να τους παίρνει ο ύπνος, όπως καταλαβαίνεις. Λίγο μετά την απογείωση, λίγο εκεί στη μια ώρα υπολογίζουν. Ακούστηκε ένας δυνατός θόρυβος, σαν λάστιχο που σκάει τον περιέγραψαν οι επιβάτες, και στη συνέχεια έσπασε το τζάμι από μέσα στην καμπίνα, το τζάμι που ήταν κοντά στην έξοδο κινδύνου.
0: Τι λες τώρα,
1: Ο επιβάτης που καθόταν δίπλα στο τζάμι, όπως περιγράφουν, κόντριψε να βγει ο μισός έξω.
0: Μα βέβαια.
1: Είχε τη ζώνη ευτυχώς, τον κρατούσανε και οι διπλανοί του. Επικράτησε, όπως καταλαβαίνετε, πάνικος.
0: Συγγνώμη, για ποια εταιρεία μιλάμε εδώ, πρέπει να το πούμε, δεν γίνεται.
1: Ryanair, μάλιστα.
0: Εντάξει, δεν υπάρχει αυτό, έτσι. Αυτό δεν υπάρχει. Ναι, είναι πραγματικά θρίλερ, όπως το είπες. Ναι.
1: Πέσαν οι μάσκες.
0: Ναι.
1: Άρχισαν να ουρλιάζουν όλοι, όπως καταλαβαίνετε.
0: Ναι.
1: Το λογικό είναι, γιατί ένιωσαν να χάνουν και ύψος.
0: Μάλιστα.
1: Και μετά από τα λεπτά αυτά που τους φάνηκαν αιώνες, φυσικά, του πανικού, ο πιλότος, όπως περιγράφουν, ήταν εξαιρετικά ψύχρεμος. Τους περιέγραψε ότι υπάρχει ένα πρόβλημα και θα επιστρέψουν στο αεροδρόμιο Μακεδονία.
0: Πού πήγαινε Μόναχο, πήγαινε το αεροπλάνο.
1: Πήγαινε Γερμανία, ναι, Μόναχο.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι φαίνεται. Επέστρεψαν τελικά μετά από λίγη ώρα, με όλα τα προβλεπόμενα από τα πρωτόκολλα για την προσγείωση. Βγήκαν όλοι οι επιβάτες ασφαλείς, ακόμη και ο 60χρονος που καθόταν δίπλα στο παράθυρο και κόντρισε να φύγει από το αεροπλάνο, μεταφέρθηκε στο ΑΧΕΠ, έπαινε τραυματίες σε κατάσταση πανικσόκ, όπως καταλαβαίνετε.
0: Βέβαια, ο άνθρωπος, τι μικρό πράγμα είναι αυτό.
1: Έχει τραυματιστεί στον ΑΧΕΠ, να λένε οι πρώτες μας πληροφορίες.
0: Ναι.
1: Και προσγειώθηκαν όλοι. Πριν από λίγο αναχώρησαν με άλλο αεροπλάνο. Οι πληροφορίες που έχουμε συλλέξει μέχρι τώρα λένε ότι υπήρχε ένα πρόβλημα στον κινητήρα. Έφυγε ένα κομμάτι, έγινε μια έκρηξη στον κινητήρα, έφυγε ένα κομμάτι. Το κομμάτι αυτό έσπασε στο παράθυρο.
0: Τι λες τώρα.
1: Και έγινε ό,τι έγινε.
0: Αδιανόητα, απίστευτα πράγματα. Δηλαδή, μιλάμε ούτε σενάριο ταινίας.
1: Όπως γίνεται στις ταινίες. Πώς βλέπουμε στις ταινίες.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Γίνεται πανικός, πέφτουν οι μάσκες, αρχίζουν να ρουλιάζουν. Αυτό περιεγράφουν οι άνθρωποι.
0: Απίστευτο. Απίστευτο. Πάνω μου, άλλους τραυματίες δεν είχα, μόνο τον συγκεκριμένο.
1: Ναι, δεν έχω πληροφορίες για δεύτερο τραυματία. Υπήρχε μια πληροφορία για μια γυναίκα, δεν επιβεβαιώνω από πουθενά αυτή την πληροφορία. Έχουμε έναν 60χρονο. Ο οποίος δεν είναι Έλληνας, είναι από γειτονική χώρα. Περιμένω λίγο να τσεκάρω και από ποια χώρα. Και οι υπόλοιποι φύγανε κιόλας. Έχουν πάει στο τέτοιο. Μετά από αυτό, πώς κατάφεραν να μπουν στο αεροπλάνο ξανά,
0: έλατε.
1: Εγώ τους βάζω το καπέλο.
0: Κι εγώ. Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Και εσείς, Βασίλη.
0: Ο Πάνος ο Μανής, συνάδελφος, εκλεκτός και αγαπητός από την Θεσσαλονίκη. Για αυτή την απίστευτη περιπέτεια, αυτό το απίστευτο θρίλερ που έζησαν στο αεροσκάφος της Ryanair οι επιβάτες της πρωινής πτήσης προς Μόναχο. Δηλαδή, να μη σου τύχει, έτσι. Να μη σου τύχει. Αυτή την ώρα το θέμα αυτό είναι κυρίαρχο, πρέπει να σου πω, στο διαδίκτυο. Εδώ κυρίως στα ελληνικά διαδικτυακά μέσα. Δεν υπάρχει. Δηλαδή, έφυγε, λέει, ένα κομμάτι του κινητήρα που είχε και έσπασε το παράθυρο. Παλίγο άνθρωπος, την ώρα της πτήσης, παλίγο να πεταχτεί έξω από το παράθυρο. 69 ετών, Σέρβος από ό,τι μαθαίνουμε. Τι να πω. Είδες, καμιά φορά η πραγματικότητα ξεπερνά τη φαντασία. Και τα αληθινά θρίλερ είναι πολύ χειρότερα από αυτά που εξελίσσονται στην οθόνη του σινεμά. Λοιπόν, φεύγουμε σιγά εμείς. Έρχεται το δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά κοντά σας θα είναι ο Δημήτρης Πετρόπουλος. Να σας ευχαριστήσουμε θερμότατα για τα μηνύματα και τα σχόλιά σας. Μας δίνουν πάρα πολύ μεγάλη δύναμη. Ειδικά τα καλά τα λόγια, τα οποία δεν τα διαβάζουμε στον αέρα. Τα διαβάζουμε όμως εμείς και τα κρατάμε στην καρδιά μας. Να είστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο.

0: Αυτή την εβδομάδα, στο κατάστημα της περιοχής σου, μπορείς να βρεις μοναδικά προϊόντα σε απίθανες τιμές. Σαλάτα Iceberg, 40% φθηνότερα, 65 λεπτά. Γιαούρτι στραγγιστό 2%, 30% φθηνότερα, 1,25. Κόλα Freeway, 40% φθηνότερα, 1,49. Και επιλεγμένα προϊόντα γάλπο από τη μόνιμη γάμα μας, 15% φθηνότερα. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 10:30.
1: Το κατάστημα Yusk Σύρου σε θέλει στην ομάδα του. Σου αρέσουν οι προκλήσεις? Θέλεις να εξελιχθείς και να κερδίζεις μαζί με την ομάδα σου? Τότε η θέση σου είναι εδώ. Γίνε μέλος ενός βραβευμένου οργανισμού, κορυφαίος εργοδότης για 6 συνεχόμενες χρονιές. Κάνε την αίτησή σου τώρα στο yusk.gr. Η ομάδα της Yusk Σύρου σε περιμένει.
2: Το νου σας, ρε μπάλα.
3: Είμαι ο Γιάννης Ξαγοράρης και μην τολμήσετε να χάσετε 6 με 7 κάθε Δευτέρα την εκπομπή του Βενέδικτου Βουτσίνου. Να δει

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 11.
1: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
2: Full και λίγα λες.
1: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
2: Εγγύηση? Τι μου λες?
1: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
2: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
1: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Ανθρωποδητή Dance Fest 2026. Disabilities Within. Το Ακροποδητή Dance Fest 2026 επιστρέφει στη Σύρο από τις 9 έως τις 19 Ιουλίου, ανοίγοντας ένα δημιουργικό διάλογο ανάμεσα στις παραστατικές τέχνες και την αναπηρία. 11 ημέρες γεμάτες παραστάσεις, εργαστήρια, masterclasses, προβολές ντοκιμαντέρ και πολυαισθητηριακές δράσεις με 50 καλλιτέχνες και καλλιτέχνητες από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Η μερίδα για το χορό και την αναπηρία με δωρεάν είσοδο στις 12 Ιουλίου. Οι αιτήσεις για τα εργαστήρια συνεχίζονται. Όλες οι εκδηλώσεις είναι προσβάσιμες. Προπόληση εισιτηρίων από 15 Ιουνίου. Σύρος 9 με 19 Ιουλίου. Ακροποδητή Dance Fest 2026. Disabilities Within. Ένας τόπος συνάντησης για το χορό, την τέχνη και τη συμπερίληψη.
4: Χορηγός επικοινωνίας Aegeo Live 95,8.
5: Aegeo Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Ράιδ ζουν στους μύθους και στα παραμύθια.
1: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 11:30.
2: Το νερό είναι πηγή ζωής και στη Σύρο είναι πολύτιμο. Το νερό κοστίζει πια ακριβότερα γιατί παράγεται με ηλεκτρικό ρεύμα. Περιορίστε τις άσκοπες χρήσεις σας σε νερό. Οφείλουμε όλοι να το εξοικονομούμε. Δημοτική Επιχείρηση Ίδρευσης Αποχέτευσης Σύρου.

0: ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 12.
1: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
2: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
1: Έχουν βάλει και καύσιμα.
2: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
3: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα Eco συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάνανε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα Eco αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Το κατάστημα Yusk Siru σε θέλει στην ομάδα του. Σου αρέσουν οι προκλήσεις? Θέλεις να εξελιχθείς και να κερδίζεις μαζί με την ομάδα σου? Τότε η θέση σου είναι εδώ. Γίνε μέλος ενός βραβευμένου οργανισμού, κορυφαίος εργοδότης για 6 συνεχόμενες χρονιές. Κάνε την αίτησή σου τώρα στο yusk.gr. Η ομάδα της Yusk Siru σε περιμένει.
5: Χαιρετώ από Αξάπαντες. Είμαι η Βίλμα, η Βίλμα Τσίρκα και είναι ο Αιγαίο Live 95,8. Θερινήρα στο Νιγάρ, ο Περσιμένων, τα γκάζια στον καζόν θα εκπέμπουν σε επιλεγμένες λίστες υπό εμού της Ιδίας το γνωστό 2 ώρα της Πέμπτης ή τη 8 με 10 το βραδάκι. Και βέβαια ανά πάσα ώρα και στιγμή όλες οι εκπομπές των τελευταίων 2 χρόνων διαθέσιμες στο podcast του σταθμού www.aegeolive.gr.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 12:30.
1: Αυτή την εβδομάδα, στο κατάστημα της περιοχής σου, μπορείς να βρεις μοναδικά προϊόντα σε απίθανες τιμές. Σαλάτα Iceberg, 40% φθηνότερα, 65 λεπτά. Γιαούρτι στραγγιστό 2%, 30% φθηνότερα, 1,25. Κόλα Freeway, 40% φθηνότερα, 1,49. Και επιλεγμένα προϊόντα γάλπο από τη μόνιμη γάμα μας, 15% φθηνότερα. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι μία.
1: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 1:30.
1: Το κατάστημα Yusk Σύρου σε θέλει στην ομάδα του. Σου αρέσουν οι προκλήσεις? Θέλεις να εξελιχθείς και να κερδίζεις μαζί με την ομάδα σου? Τότε η θέση σου είναι εδώ. Γίνε μέλος ενός βραβευμένου οργανισμού, κορυφαίος εργοδότης για 6 συνεχόμενες χρονιές. Κάνε την αίτησή σου τώρα στο yusk.gr. Η ομάδα της Yusk Σύρου σε περιμένει.
2: Ακλοποδητή Dance Fest 2026. Disabilities Within. Το Ακροποδητή Dance Fest 2026 επιστρέφει στη Σύρο από τις 9 έως τις 19 Ιουλίου, ανοίγοντας ένα δημιουργικό διάλογο ανάμεσα στις παραστατικές τέχνες και την αναπηρία. 11 ημέρες γεμάτες παραστάσεις, εργαστήρια, masterclasses, προβολές ντοκιμαντέρ και πολυαισθητηριακές δράσεις με 50 καλλιτέχνες και καλλιτέχνηδες από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Η μερίδα για το χορό και την αναπηρία με δωρεάν είσοδο στις 12 Ιουλίου. Οι αιτήσεις για τα εργαστήρια συνεχίζονται. Όλες οι εκδηλώσεις είναι προσβάσιμες. Προπόληση εισιτηρίων από 15 Ιουνίου. Σύρος 9 με 19 Ιουλίου. Ακροποδητή Dance Fest 2026. Disabilities Within. Ένας τόπος συνάντησης για το χορό, την τέχνη και τη συμπερίληψη.
3: Χορηγός επικοινωνίας Aegeo Live 95,8.
4: Ο άντρας δεν ήμουν, το ξέρεις, θα σε κερατώσει. Είναι νόμος.
5: Νόμος Φλωράνς είναι το δίκιο του εργατή.
3: Για χαρά, πάμε να υψώσουμε το κόκκινο πανί όπως κάνουμε κάθε Τρίτη, 8 με 10 το βράδυ στον Αιγαίο Live 9, 5 και 8. Είναι η εκπομπή της λαϊκής εισπύρωσης Σύρου Ερμούπολης με κουβέντα και μουσικάρες χωρίς φανφάρες.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 2.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.

0: είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
0: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
1: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
0: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία. Έτοιμο, χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάντο μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
1: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
2: Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς. Τρίτη 14 Ιουλίου, Ηρώ. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένους. Ολυμπιάς. Αθηνάς 57, έκτος όροφος, με θέα την Ακρόπολη. Τρίτη 14 Ιουλίου, Ηρώ. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένους. Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς. More.com, artinfo.gr.
3: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
2: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
4: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
5: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
0: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

0: 16 χρόνια μετά την τραγωδία της Μαρφίν, η υπόθεση επιστρέφει στο προσκήνιο με τις αρχές να προχωρούν σε συλλήψεις και την έρευνα να παραμένει ανοιχτή. Την ίδια ώρα, νέα στοιχεία έρχονται στο φως για τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα με συλλήψεις και έρευνες για το δίκτυο που φέρεται να στήριξε την επίθεση. Στο πολιτικό μέτωπο, η ακρίβεια προκαλεί νέα σύγκρουση στη Βουλή με επίκεντρο τα καύσιμα και τη 13η σύνταξη. Ενώ στον ΣΥΡΙΖΑ, η παρέτηση Φάμελου ανοίγει νέο κύκλο κομματικών διεργασιών και αναζητήσεων για την επόμενη μέρα. Και ένα πρόοπτο στον αέρα. Πτήση της Ryanair από τη Θεσσαλονίκη προς Μόναχο επέστρεψε στο αεροδρόμιο Μακεδονία μετά τη θράψη παραθύρου του αεροσκάφους και τον τραυματισμό επιβάτη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι Παρασκευή 10 Ιουλίου 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το airteco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή, η Σοφία Γιανοπούλου και η Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή, η Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Παπακυρίτση, στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Σωτήρης Καλδιρανιάν, στο μικρόφωνο η Ντοναδρούτσα. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Δύο συλλήψεις για τη φωνική επίθεση στη Μαρφίν 16 χρόνια μετά. Παράλληλα, έχει εκδοθεί διεθνές ένταλμα σύλληψη σε βάρος μια 46χρονης γυναίκας, η οποία βρίσκεται μόνιμα στο Ηνωμένο Βασίλειο και αναμένεται η σύλληψή της από τις Βρετανικές αρχές. Με τον αντιτρομοκρατικό νόμο συνελήφθησαν σε Θεσσαλονίκη και Χανιά δύο άνδρες και μία γυναίκα για τις εμπριστικές επιθέσεις προκάλεσαν τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Συνεχίζονται οι έρευνες. Μείωση 10 λεπτών στη βενζίνη και 5 λεπτό στο ντίζελ από τα διελιστήρια στο τέλος Αυγούστου, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο επίκαιρης ερώτησης του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη για την ακρίβεια. Συνεχίζεται το ντόμινο παρετήσεων στον ΣΥΡΙΖΑ μετά το Σοκράτη Φάμελο αλλά και τις παρετήσεις Νοτοπούλου και Καμεραμέρου. Την αποχώρησή του από τη θέση του Γενικού Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας ανακοίνωσε ο Διονύσης Καλαματιανός. Τουλάχιστον 11 άνθρωποι έχασαν την ζωή τους και άλλοι 19 αγνοούνται από τη μεγάλη δασική πυρκαγιά που μένεται από χθες στην επαρχία Αλμέρια στην Νότια Ισπανία. Και θρίλερ σε πτήση της Ryanair από Θεσσαλονίκη για Μόναχο. Έσπασε το τζάμι και τραυματίστηκε επιβάτης. Επέστρεψε στο αεροδρόμιο Μακεδονία το αεροσκάφος.
1: Air News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Θα ξεκινήσουμε το δελτίο μας από τον παρά συλλήψεων που είχαμε από το πρωί σε περιοχές της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης και της Κρήτης. Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος προχώρησε στη σύλληψη δύο ατόμων στο πλαίσιο συνεχιζόμενων ερευνών για την εμπριστική επίθεση της 5ης Μαΐου 2010 στο υποκατάστημα της Μαρφίν στην οδό Σταδίου στην Αθήνα, που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο τριών εργαζομένων. Η σύλληψη έγιναν σε Κυψέλη και Χαλάνδρη κατ' όπι σχετικών ενταλμάτων, ενώ για την ίδια υπόθεση αναζητείται ακόμα μία γυναίκα για την οποία είχε εκδεθεί διεθνές ένταλμα σύλληψης. Μάλιστα, οι δύο συλληφθέντες περιγράφονται ως ενεργά στελέχη του αντιεξουσιαστικού χώρου, αλλά περισσότερες λεπτομέρειες θα μας δώσει ο αστυνομικός μας συντάκτης, ο Γιώργος Γεραφέντης. Καλό μεσημέρι, Γιώργο.
2: Καλό μεσημέρι. Οι αξιωματικοί του τμήματος ανθρωποτενιών, αξιοποιώντας οπτικό υλικό και φωτογραφίες που έφτασε στα χέρια τους, κατάφεραν μετά από ειδική ανάλυση που έγινε στα εγκληματολογικά εργαστήρια της αστυνομίας να ταυτοποιήσουν τους τρεις τουλάχιστον από τους δράστες που συμμετείχαν σε αυτή την φωνική επίθεση με τα τραγικά αποτελέσματα, όπου τρεις εργαζόμενοι έχασαν τη ζωή τους από τους πυκνούς καπνούς που είχαν κατακλείσει το νεοκλασικό κτίριο. Κατάφεραν να ταυτοποιήσουν τα άτομα αυτά και να σταλεί η δικογραφία στις ανακριτικές αρχές, να ανασυρθεί από το αρχείο η παλιά δικογραφία που είχε κλείσει, καθώς τα άτομα αυτά, να πούμε σε αυτό το σημείο ότι δεν ήταν ανάμεσα στους υπόπτους που είχαν εξεταστεί κατά το παρελθόν για την φωνική εμπριστική επίθεση. Έτσι εκδόθηκαν τα εντάλματα σύλληψης, η ανάλυση στα εργαστήρια και η έκθεση που σχημάτισαν οι αξιωματικοί του τμήματος εγκλημάτων των εργαστηρίων της αστυνομίας έπεισαν τις ανακριτικές αρχές, εκδόθηκαν τα τρία εντάλματα και έτσι σήμερα το πρωί με ταυτόχρονες επιχειρήσεις σε Άνω Λιώσια και Χαλάνδρη συνελήφθησαν δύο 42χρονοι, οι οποίοι είναι ενεργά μέλη του αντιεξουσιαστικού χώρου, είχαν απασχολήσει να φέρουν πληροφορίες του παρελθόν για επεισόδια και επιθέσεις. Ενώ ταυτοποιήθηκε και μια 46χρονη γυναίκα, η οποία για αυτή συμμετείχε στην επίθεση με βόμβες μολότοφ εναντίον του νέου κλασικού κτηρίου που στεγαζόταν η τράπεζα Marfin. Αυτή ζει στο εξωτερικό. Την τελευταία δεκαετία αναφέρουν αστυνομικές πηγές ότι ζει μόνιμα στην Αγγλία, όπου δημιουργήσει και οικογένεια, και αναμένεται να εκδοθεί στην Ελλάδα εφόσον το έντονο σύλληψης μετατραπεί σε διεθνές. Αναμένουμε τις εξελίξεις.
0: Τώρα όσον αφορά το ρόλο της 46χρονης, Γιώργο, δεν περιλαμβανόταν αρχικά στον κύκλο των υπόπτων, σωστά?
2: Όχι μόνο οι 46χρονοι, αλλά και οι δύο 42χρονοι δεν ήταν καν στους υπόπτους, δεν είχαν εξεταστεί καν. Αλλά πρόκειψαν στοιχεία φωτογραφικά να φέρουν πληροφορίες του Earth News και βίντεο, τα οποία έφτασαν στα χέρια των αξιωματικών του τμήματος ανθρωποκτονιών του ελληνικού FBI το περασμένο καλοκαίρι. Έγινε ανάλυση στα εργαστήρια, ταυτοποιήθηκαν τα πρόσωπα αυτά, σχηματίστηκε η έκθεση από τα εγκληματολογικά εργαστήρια, διαβάστηκε στις δικαστικές αρχές και έτσι εκδόθηκαν τα εντάλματα, καθώς πλέον είναι σίγουρο ότι τα άτομα αυτά, οι δύο άντρες 42 ετών και η 46χρονη γυναίκα που ζει στην Αγγλία, συμμετείχαν ενεργά στις επιθέσεις με βόμβες Μολότοφ εναντίον της τράπεζας Marfin. Δεν αποκλείεται βέβαια, αναφέρουν κυροφορίες, να προκύψουν και νέα στοιχεία για νέα άλλα άτομα τις επόμενες ώρες ή ημέρες και να εκδοθούν επιπλέον εντάλματα σύλληψης.
0: Γιώργο, να σε ευχαριστήσουμε για το ρεπορτάζ. Να θυμίσουμε ότι για πρώτη φορά οι αρχές, μετέπειτα από 16 χρόνια ερευνών, ουσιαστικά φτάνουν στην εξιχνίαση της φωνικής εμπριστικής επίθεσης στο υποκατάστημα της Marfin στη Σταδίου, η οποία, υπενθυμίζουμε, ότι σημειώθηκε στις 5 Μαΐου του 2010, κατά διάρκεια, όπως μας θύμισε και ο Γιώργος Ζεραφέντης, διαδήλωσης για το πρώτο μνημόνιο, στήχησε τη ζωή σε 3 εργαζόμενους. Άγνωστοι τότε είχαν εκτοξεύσει βόμβες Μολότοφ στο τραπεζικό κατάστημα, με αποτέλεσμα να εκδηλωθεί πυρκαγιά. Από τις φλόγες εγκλωβίστηκαν στον τρίτο όροφο του κτηρίου η Αγγελική Παπαναθοσοπούλου, 32 ετών και 4 μηνών έγκυος, ο Επομινάνδας Τσάκαλης, 36 ετών, και η Παρασκευή Ζούλια, 35 ετών. Και οι τρεις έχασαν τη ζωή τους από ασφυξία. Φυσικά αναμένουμε εξελίξεις και θα παρακολουθούμε και τη συγκεκριμένη υπόθεση. Την ίδια ώρα, βέβαια, σφίγγει και ο κλοιός γύρω από τον κύκλο των αντιεξουσιαστών που ερευνάει η Αντιτρομοκρατική για τις εμπριστικές επιθέσεις στα σπίτια τριών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη την 1η Ιουλίου. Οι έρευνες των αρχών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με τους αστυνομικούς να αναζητούν νέα στοιχεία και τυχόν πρόσωπα που εμπλέκονται στην υπόθεση, ενώ μέχρι στιγμής, Δέσποινα Κρητικού, έχουν γίνει 3 συλλήψεις. Καλό μεσημέρι.
3: Καλώς σας μεσημέρι. Έχουν γίνει 3 συλλήψεις της 26χρονης από την Κρήτη, η οποία ζούσε στην Θεσσαλονίκη, και στη συνέχεια, μετά τον θάνατο, μετά την πληροφόρησή της για τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα, ταξίδευσε στα Χανιά για να κρυφτεί εκεί σε σπίτι οικογενειακού της, φιλικού της περιβάλλοντος. Τον 29χρονο, ο οποίος ζούσε στο κέντρο της Θεσσαλονίκης και συμμετείχε ενεργά μαζί με την 26χρονη στην τοποθέτηση του εμπριστικού μηχανισμού στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα τα ξημερώματα της 1ης Ιουλίου, που είχε σαν αποτέλεσμα και τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα, τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα, και ενός 24χρονου που φέρεται να φιλοξενούσε στο σπίτι του εδώ στην περιοχή της Ανατολικής Θεσσαλονίκης, σε απόσταση 200 μέτρων από το σπίτι της οικογένειας Νέστορα, τους δύο, τον 26χρονο και τον 29χρονο, για λίγες ώρες πριν από την φωνική έκρηξη, πριν από την τοποθέτηση του φωνικού εμπριστικού μηχανισμού, και για λίγες ώρες αργότερα. Εδώ λοιπόν, από τις 6 το πρωί, έγινε επιχείρηση της αστυνομίας στον 4ο όροφο, στο διαμέρισμα του που κατοικούσε ο 24χρονος και φιλοξενούσε τους άλλους δύο. Βρέθηκε αρκετό υλικό για να ελεγχθεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια, φάκελοι, έγγραφα, αντικείμενα που υπήρχαν, αποτυπώματα. Υπάρχει έρευνα για τους άλλους τρεις, που φέρεται ότι παιδί προσέγγισαν τα σπίτια του Σάββα Αναστασιάδη και του Ζήση Ιωακίμοβιτς, δεν έχουν ακόμη ταυτοποιηθεί, ενώ φαίνεται αν υπάρχουν και άλλες 3 προσαγωγές περιφερειακών ρόλων ή μαρτύρων για να δώσουν καταθέσεις, χωρίς μέχρι τώρα να προκύπτει κάτι σε βάρος τους. Με απόλυτη επιφύλαξη μεταδίδουμε αυτήν την πληροφορία.
0: Και ό,τι νεότερο υπάρχει, θα συνδεθούμε εκ νέου μαζί σου, Δέσποινα Κρητικού. Να σε ευχαριστήσουμε προς το παρόν για αυτές τις πληροφορίες. Τη σοβαρή πάντως αυτή εξέλιξη με τις πρώτες συλλήψεις για τους δολοφονικούς εμπρισμούς χαιρέτησε ο Πρωθυπουργός από το Βήμα της Βουλής.
4: Μία μέρα μετά την κηδεία της Βάγιας Νέστορα, η πολιτεία τιμά τη μνήμη της, οδηγώντας όπως είχαμε δεσμευθεί, στη δικαιοσύνη τους τρομοκράτες. Είναι η απάντηση της δημοκρατίας στη βία. Η μόνη απάντηση της δημοκρατίας στη βία. Και θεωρώ ότι είναι σημαντικό ότι αυτήν την απάντηση τη δίνουμε μαζί. Τουλάχιστον οι περισσότερες από τις πολιτικές δυνάμεις.
0: Ο Ζήσης Ιωακίμοβιτς, τέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, σχολίασε τις τελευταίες εξελίξεις. Υπενθυμίζουμε ότι ήταν ένας εκ των στόχων η κατοικία του. Υποστήριξε ότι οι συλλήψεις επιβεβαιώνουν τη λειτουργία του κράτους δικαίου και τόνισε ότι κανένας δεν είναι υπεράνω του νόμου.
5: Μετά τις σημερινές εξελίξεις με τις συλλήψεις συγκεκριμένων ατόμων, νομίζω ότι επιβεβαιώνεται ότι υπάρχει το κράτος δικαίου, λειτουργεί και κανένας δεν είναι υπεράνω του νόμου.
0: Και να πάμε και στον κύριο Γιώργο Παπαδόπουλο, ένας εκ των ενίκων της πολυκατοικίας, να ακούσουμε και την δική του τοποθέτηση.
6: Τουλάχιστον ένα αίσθημα ικανοποίησης το λιγότερο. Πολύ θερμά συγχαρητήρια στην ελληνική αστυνομία για την άμεση ανταπόκρισή της και την αποτελεσματικότητά της σε αυτή την περίπτωση.
0: Λοιπόν, πάμε να συνδεθούμε τώρα και με τη Λία Χριστάρα να μας δώσει τις δικές της πληροφορίες. Καλό μεσημέρι, Λία.
7: Καλό σας μεσημέρι. Δεν ξέρω αν θέλετε να αρχίσουμε με μια ανακοίνωση της Αφροδίτης Νέας Χωράς στο προσωπικό λογαριασμό στα social media. Πριν από λίγο ανέβηκε, όπου εκφράζει την ικανοποίησή της για την άμεση σύλληψη καταρχάς των δραστών. Δολοφόνησε, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, τη μητέρα μου και έβαλαν σε κίνδυνο τη ζωή του πατέρα μου, των γειτόνων μας και την δική μου. Ευελπιστώ ότι η έρευνα θα συνεχιστεί σε βάθος ώστε να εντοπιστούν και να λογοδοτήσουν ως φυσική αυτούργοι όλοι είτε ως συνεργοί. Η τρομοκρατία δεν πρέπει και δεν μπορεί να γίνει ποτέ ανεκτή σε μια δημοκρατική κοινωνία. Επιθυμία δική μου και της οικογένειάς μου είναι οι δράστες να έχουν μια δίκαιη δίκη, παρότι η μητέρα μου στερήθηκε τόσο άδικα το δικαίωμα στη ζωή. Εμείς δεν θέλουμε ούτε να καεί η Θεσσαλονίκη, ούτε να υπάρξουν βανδαλισμοί και καταστροφές όπως έχουμε δει στη χώρα μας σε άλλες περιπτώσεις. Ήταν τα λόγια αυτά που είπε μεταξύ άλλων στην ανακοίνωσή της η Αφροδίτη Νέσορα, αρκετά συναισθηματικά φορτισμένη από τη μία αλλά και από την άλλη, όπως καταλαβαίνετε. Προφανώς και η οικογένεια θέλει να δει τους δράστες να αναπληρώνουν, να έχουν δηλαδή, όπως χαρακτηριστικά είπε και στην ανακοίνωσή της, μια δίκαιη δίκη να μπερθούν και οι υπόλοιποι. Τώρα από εκεί και πέρα να σας πω, άκουσα, ξέρω και είδε στην Εκκριτικού, φαντάζομαι, σας είπε το δικό σας ρεπορτάζ. Βρισκόμαστε από το πρωί σε διαμερίσματα όπου γίνονται έρευνες από τα στελέχη της αντιτρομοκρατικής. Σε ένα συγκεκριμένα στην Άνω Πόλη είχαμε εκεί την προσαγωγή μιας νεαρής κοπέλας. Εκεί τα στελέχη του τμήματος ερευνών έφυγαν με πλήθος στοιχείων. Πραγματικά τους είδαμε για αρκετή ώρα να ερευνούν και ήταν εκεί και στελέχη της ΟΠΚΕ. Ενώ τώρα βρισκόμαστε στο κέντρο της πόλης, στο εσωτερικό κέντρο, που εδώ είναι το διαμέρισμα που διέμενε ο 29χρονος, ο οποίος φαίνεται ότι μετά την αντιστοιχική επίθεση βρήκε καταφύγιο στην Ανατολική Θεσσαλονίκη. Στη συνέχεια επέστρεψε στο σπίτι του. Αφού λοιπόν ταυτοποιήθηκε από βιντεοληπτικό υλικό των προηγούμενων ημερών, οι αστυνομικοί έγιναν πραγματικά η σκιά του, τον εντόπισαν και στην κατάλληλη στιγμή τον συνέλαβαν. Έτσι κι αλλιώς είναι γνωστός στις αστυνομικές αρχές, είναι στέλεχος του αναρχικού χώρου και έχει στο παρελθόν ανάλογη δράση, όπως φυσικά και η γυναίκα η οποία συνελήφθη.
0: Λία, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και θα πάμε τώρα και στον Περικλή Κουκλάκη, καθώς η 26χρονη γυναίκα που συνελήφθη στα Χανιά βρισκόταν εκεί για τις εμπριστικές επιθέσεις, υπενθυμίζουμε η σύλληψη. Καλό μεσημέρι, Περικλή.
8: Καλό μεσημέρι από τα Χανιά. Η σύλληψη έγινε τις πρώτες πρωινές ώρες, όπως μαθαίνουμε σύμφωνα με πληροφορίες από τις αστυνομικές δυνάμεις. Ήταν σε συνεργασία οι τοπικές αρχές με την Αντιδημοκρατική και σε συνεργασία και με την ΟΠΚΕ, βέβαια, που κηρύττεται το θέμα και στη Θεσσαλονίκη. Η 26χρονη βρέθηκε εδώ σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε για να παραθερήσει, όπως δήλωσε, στο φιλικό ζευγάρι που τη φιλοξενούσε, ότι κατέβηκε για διακοπές πριν από τρεις ημέρες. Δεν φέρεται να είχε αποκαλύψει την όποια εμπλοκή της στους δύο που τη φιλοξενούσαν. Και οι ίδιοι, βέβαια, αυτό υποστήριξαν και ενώπιον των αστυνομικών αρχών, ότι δεν γνώριζαν το παραμικρό και άρα δεν αντιμετωπίζουν προσώρα τουλάχιστον κάποια σχετική κατηγορία για υπόθεση εγκληματία ή κάτι ανάλογο. Η 26χρονη ήταν γνωστή στις αρχές, είχε συλληφθεί και στο παρελθόν, όπως είπαν και οι συνάδελφοι, το 2022, σε ηλικία 22 ετών, για εμπνευστική ενέργεια, ενώ φέρεται να είναι μέλος της ομάδας αυτής της ίδιας της οργάνωσης του εξουσιαστικού χώρου. Βρέθηκε εδώ, ενώ βρισκόταν ξανά σε ανάλογα περιστατικά στα Χανιά, για διακοπές δηλαδή. Ήταν γνωστή και σε κάποιες περιοχές όπου επέλεγε να κάνει διακοπές. Αυτό αναφέρουν οι πηγές μέχρι αυτή την ώρα. Ενώ σύμφωνα με την τελευταία εξέλιξη που υπάρχει, την τελευταία πληροφόρηση καλύτερα που υπάρχει, η ίδια φέρεται να συνελήφθη νωρίς τις πρώτες πρωινές ώρες και πολύ νωρίς το πρωί να έφυγε και εκτός Κρήτης, πιθανότατα με προορισμό στη Θεσσαλονίκη, εκεί όπου θα γίνει η προανακριτική διαδικασία. Mm-hmm. Ακόμα δεν έχει βεβαιωθεί βέβαια αυτή η είδηση, δεν έχει διασταυρωθεί, αλλά νομίζω ότι είναι μια ένδειξη που έχουν από νωρίς το πρωί και οι αστυνομικοί εδώ στην περιοχή, ότι η όλη επικίνδυση έχει ήδη λήξει για το στελέχη της τοπικής Ελλάς στην Κρήτη.
0: Περικλή, να σε ευχαριστήσουμε και εσένα για τις δικές σου πληροφορίες. Η Δημοκρατία στο τέλος νικά απέναντι στους αμετανόητους δολοφόνους. Αυτό διαμήνυσε από το Ηράκλειο που βρίσκεται ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, με αφορμή και τις συλλήψεις που ακούσαμε νωρίτερα από τους συναδέλφους σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Χανιά.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Στη Βουλή τώρα μεταφέρθηκε η πολιτική αντιπαράθεση για την ακρίβεια, με επίκεντρο το κόστος των καυσίμων. Κατά τη διάρκεια της ώρας του Πρωθυπουργού, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε ότι ως το τέλος Αυγούστου η τιμή της βενζίνης θα μειωθεί κατά 10 λεπτά το λίτρο, του ντίζελ κατά 5, μετά και από συνεννόηση της κυβέρνησης με τα δύο μεγάλα δηληστήρια. Πάμε να συνδεθούμε με το Κοινοβούλιο και τον αρμόδιο συντάκτη, τον Ανδρέα Μαραθιά. Καλό μεσημέρι, Ανδρέα. Μας ακούει ο Ανδρέας?
9: Βεβαίως, ναι. Καλό μεσημέρι, Ντόνα. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας.
0: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με την είδηση που βγήκε και γιατί αφορά όλο τον κόσμο, ναι. Καθότι βλέπουμε και τις εξελίξεις τις γεωπολιτικές και περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει και με τις τιμές στην Αντλία. Ωστόσο, έχουμε κυβερνητική παρέμβαση ως προς τα καύσιμα.
9: Πράγματι έτσι είναι, Ντόνα, και η ώρα του Πρωθυπουργού έδωσε αυτή την είδηση με αφορμή την επίκαιρη ερώτηση του Προέδρου του Πασόκ Νίκου Αμβρουλάκη στον Πρωθυπουργό, καθώς ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε τη μείωση κατά 10 λεπτά στο λίτρο βενζίνης και κατά 5 λεπτά στο δίζελ έως το τέλος Αυγούστου. Όπως είπε χαρακτηριστικά ο κ. Μητσοτάκης, λόγω των πιέσεων στις τιμές των καυσίμων που οφείλονται στις καταστροφές δηληστηρίων και γενικότερα στις εξελίξεις και τον πόλεμο στον κόλπο, η κυβέρνηση σε συνεννόηση με δύο ελληνικά δηληστήρια που συμφώνησαν να σε βάλουν χρηματοδοτικά και να βάλουν πλάτη, όπως είπε, θα προχωρήσει στις μειώσεις αυτές. Οι λεπτομέρειες και μάλιστα για την εφαρμογή των οποίων, όπως είπε, θα ανακοινωθούν την ερχόμενη εβδομάδα. Πάντως, ο κ. Μητσοτάκης, απαντώντας στον πρόεδρο του Πασόκ και στα επιχειρήματα και στην κριτική που του άσκησε για το ζήτημα της ακρίβειας, επισήμανε ότι πράγματι το κόστος ζωής είναι παντού ένα πεδίο μάχης, αλλά και δεν είναι μόνο ευρωπαϊκό αλλά και παγκόσμιο θέμα, αλλά και ένα νέο μέτωπο αναμέτρησης, όπως είπε, με τον λαϊκισμό. Δεν επιτρέπονται απλοϊκές λύσεις σε σύνθετες προκλήσεις και κάλεσε τον πρόεδρο του Πασόκ να καταθέσει τις προτάσεις και μάλιστα κοστολογημένες.
0: Τώρα από
9: την πλευρά του, ο κ. Σαμβουλάκης, αναπτύσσοντας την επίκαιρη ερώτησή του, διερωτήθηκε πώς η κυβέρνηση στον απολογισμό που έκανε για τα 7 χρόνια διακυβέρνησης μπορεί να τα παρουσιάζει όλα ρόδινα, όταν ο ελληνικός λαός έχει τη χαμηλότερη μάλλον αγοραστική δύναμη στην Ευρωπαϊκή Ένωση μαζί με τη Βουλγαρία. Η ακρίβεια είναι ένας καθημερινός σιωπηλός φόρος στο εισόδημα κάθε πολίτη και είναι ο πιο άδικος φόρος της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, ανέφερε ο πρόεδρος του Πασόκ, και σε σχέση με τις πρόσφατες ανακοινώσεις για μειώσεις των τιμών σε ορισμένα είδη από 31 Αυγούστου στα σούπερ μάρκετ, ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης είπε ότι αυτό το 5% που συμφωνήσατε με τους φορείς της αγοράς είναι δώρο αδωρό, καθώς έως το Σεπτέμβρη η ακρίβεια δεν θα πάει διακοπές, όπως είπε χαρακτηριστικά.
0: Να βάλουμε μια νοτελεία, Ανδρέα, να ακούσουμε λίγο τα ηχητικά, να ξεκινήσουμε με τον κύριο Νίκο Ανδρουλάκη, ο οποίος εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση για την ακρίβεια. Όπως μας είπε και ο Ανδρέας Μαραθιάς, τη χαρακτήρισε σιωπηλό φόρο στο εισόδημα κάθε πολίτη και άσκησε κριτική στην ανακοίνωση για τις μειώσεις στις τιμές των καυσίμων, υποστηρίζοντας η συμφωνία με τα δηληστήρια συνιστά βουβή αποδοχή της ύπαρξης καρτέλ στην αγορά.
10: Αν λοιπόν εγώ έβαζα ένα τίτλο σε αυτά τα χρόνια της διακυβέρνησής σας, ο τίτλος θα ήταν «Ακρίβεια παντού». Μα παντού. Και τα στοιχεία είναι αμέλικτα. Σύμφωνα με τη Eurostat, επί 7 συνεχόμενους μήνες η Ελλάδα καταγράφει το υψηλότερο γενικό πληθωρισμό από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. από το μέσο όρο της Ευρωζώνης. Η ακρίβεια για την οποία είστε υπεύθυνοι είναι ένας σιωπηλός φόρος στο εισόδημα κάθε πολίτη. Ένας καθημερινός σιωπηλός φόρος. Ένας φόρος που δεν ψηφίστηκε από τη Βουλή των Ελλήνων, αλλά εισπράτεται καθημερινά από το κράτος. Αυτός λοιπόν ο σιωπηλός φόρος είναι ο πιο άδικος φόρος της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Κύριε Μητσοτάκη, αφήστε τα λυπάμαι, αφήστε τα θυμώνω, γιατί οι πολίτες δεν χρειάζονται τη συμπόνια σας. Χρειάζονται λύσεις. Λύσεις που δεν δώσατε.
0: Απαντώντας στις επικρίσεις της αντιπολίτευσης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι η αντιμετώπιση της ακρίβειας αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα για την κυβέρνηση και, όπως μας είπε και ο Ανδρέας Μαραθιάς, ανακοίνωσε ότι ως το τέλος Αυγούστου η τιμή της βενζίνης θα μειωθεί κατά 10 λεπτά το λίτρο και του ντίζελ κατά 5. Πάμε να ακούσουμε το σχετικό απόσπασμα.
10: Το κόστος ζωής απασχολεί όλα τα κράτη. Είναι η πρώτη προτεραιότητα σήμερα για όλες τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις και προφανώς και στην Ελλάδα. Οι ανατιμήσεις έχουν τις δικές τους συνέπειες, γιατί ναι, ροκανίζουν τις σημαντικές αυξήσεις μισθών και συντάξεων, όπως και τα ωφέλη από τις αλλεπάλληλες φοροελαφρύνσεις. Πλαγιοκοπούν με άλλα λόγια την επίμονη προσπάθεια της πολιτείας να στηρίξει το εισόδημα των Ελληνίδων και των Ελλήνων. Η κυβέρνηση, σε συνεννόηση με τα δύο ελληνικά δηληστήρια, απαντά σε αυτή την πρόκληση. Τα δηληστήρια δεσμεύτηκαν να συμβάλλουν χρηματοδοτικά στη στήριξη της ελληνικής κοινωνίας για τους επόμενους μήνες. Έτσι θα έχουμε μείωση 10 λεπτών το λίτρο στη βενζίνη και 5 λεπτών στο ντίζελ έως το τέλος Αυγούστου. Και λεπτομέρειες εφαρμογής θα ανακοινωθούν την επόμενη εβδομάδα. Έσοδα πάνε καλύτερα επειδή έχουμε καταφέρει σε μεγάλο βαθμό να περιορίσουμε τη φοροδιαφυγή στην πατρίδα μας. Κάτι το οποίο όλοι λέγανε ότι ήθελαν να κάνουν. Αλλά μόνο αυτή η κυβέρνηση απέδειξε ότι μπορεί να το κάνει. Και αυτό πάλι είναι μια παρακαταθήκη, όχι μόνο για αυτή την κυβέρνηση. Είναι μια παρακαταθήκη για τις επόμενες γενιές. Είναι μια πολιτική βαθιάς κοινωνικής δικαιοσύνης η οποία εφαρμόστηκε από την κυβέρνησή μας.
0: Ανδρέα, τώρα στο επίκεντρο βρέθηκε και η δέσμευση του Νίκου Ανδρουλάκη για επαναφορά της 13ης σύνταξης, την οποία διατύπωσε χθες το βράδυ σε συνάντησή του με συνταξιούχους, με τον Πρωθυπουργό ουσιαστικά να αμφισβητεί τη δυνατότητα υλοποίησης της πρότασης του ΠΑΣΟΚ.
11: Ακριβώς έτσι. Ήταν ένα πεδίο αντιπαράθεσης. Ήταν ίσως το κορυφαίο σημείο αντιπαράθεσης μεταξύ του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Νίκου Ανδρουλάκη, η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για την επαναφορά της 13ης σύνταξης με βάση τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για τους συνταξιούχους, αλλά και τις μείωσεις του ΦΠΑ σε βασικά είδη. Και μάλιστα ο κύριος Μητσοτάκης προκάλεσε τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης για το αν είναι κοστολογημένη αυτή η πρόταση του ΠΑΣΟΚ και παρουσιάζοντας τα δικά του στοιχεία για το γεγονό. Και ο κύριος Ανδρουλάκης δεν απάντησε ευθέως όσο κοστίζει αυτό στον προϋπολογισμό, με τον Πρωθυπουργό να το απαντά ότι με βάση τα στοιχεία του Γενικού Λογιστρίου του κράτους, η δαπάνη για τις συντάξεις φτάνει τα 35,4 δισεκατομμύρια ευρώ και με μια απλή διαίρεση, όπως το είπε χαρακτηριστικά, η πρότασή σας, με βάση την πρότασή σας, θα πρέπει να δοθούν 2,9 δισεκατομμύρια επιπλέον για την 13η σύνταξη. Στο πλαίσιο αυτό, ο κύριος Μητσοτάκης, κλείνοντας και τη δευτερολογία του, απευθυνόμενος στον Νίκο Ανδρουλάκη, του είπε με νόημα: είχατε 3 χρόνια να οικοδομήσετε ένα προφίλ αξιωματικής αντιπολίτευσης και το μόνο που καταφέρατε είναι να αναστήσετε κάποιον, υπονοώντας τον Αλέξη Τσίπρα, που δεν έπρεπε να έχει παρουσία σήμερα. Διεκδικείται επάξια, κατέληξε ο Πρωθυπουργός, τον τίτλο του πολιτικού Λαζάρου, είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Μητσοτάκης. Τώρα.
0: Ναι, Ανδρέα Μαραθιά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ και πάμε να ακούσουμε αυτό το στιγμιότυπο της αντιπαράθεσης μεταξύ του κύριου Μητσοτάκη και του κυρίου Ανδρουλάκη μέχρι τη 13η σύνταξη.
10: Θα δώσετε 13η σύνταξη. Α, το είπατε. Πόσο στοιχίζει? Πόσο στοιχίζει? Όχι. Πόσο, όχι, θα καταθέσετε. Έχετε το λόγο. Πόσο στοιχίζει η 13η σύνταξη? Πόσο στοιχίζει? Αναμένω. Όχι. Πείτε μου. Ένα νούμερο θέλω. Όχι. Δεν θέλω χαρτιά. Δεν θέλω.
12: θέλω χαρτιά! Ζήτησα λοιπόν πόσο στοιχίζει αυτή η 13η ή ενδεχομένως και 14η σύνταξη. Και διαβάζω. Η συνταξιοδοτική, ακούστε, ακούστε. Γιατί εγώ σας ζήτησα ένα νούμερο και εσείς μου δείτε κάτι χαρτιά. Τόσο δύσκολο είναι να σας ξαναρωτώ. Δεν μου το διαβάζετε. Πόσο?
13: Το πρώτο χρόνο ανέκτησε πως το
12: 320%. Α, η 13η σύνταξη.
13: Είπαμε σε δύο δόσεις.
12: Α, ποιες δύο δόσεις, δηλαδή μισή και μισή. Λοιπόν, κατάλαβα. Λοιπόν, κατάλαβα. Εκτιμάται ότι το μηνύο κόστος επαναφοράς της 13ης σύνταξης ανέρχεται περίπου στα 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Α, καλά! Μα πείτε μου, αφού όλοι οι δαπάνοι είναι 35 δις, η μία σύνταξη πόσο είναι? Τι λέμε τώρα, ε? Μπακάλικα. Μπακάλικο το γενικό λογιστήριο και όχι μπακάλικα τα δικά σας νούμερα. Μπαύτος. Αυτό το γενικό λογιστήριο έχει καταφέρει, εν πάση περιπτώσει, να αποκαταστήσει την αξιοπιστία της χώρας, να φέρει πάρα πολλές αναβαθμίσεις στην επενδυτική βαθμίδα.
0: Μένουμε στην πολιτική επικαιρότητα. Νέα κρίση εσωστρέφεια στον ΣΥΡΙΖΑ μετά και την παρέτηση του Σοκράτη Φάμελο από την ηγεσία του κόμματος. Ο κύριος Φάμελος στην ανακοίνωση της αποχώρησής του τόνισε πως δεν επιθυμεί να αποτελέσει μέρος μιας νέας εσωτερικής σύγκρουσης, αφήνοντας παράλληλα αιχμές για την απουσία συνενέσεων και συνεργασιών.
14: Παρετούμε από την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Δεν θέλω και δεν μπορώ να γίνω μέρος αυτού του διχασμού σε αυτή την κρίσιμη πολιτική στιγμή της πατρίδας μας. Δεν παρετούμε από τη Βουλή, δεν παρετούμε από το ΣΥΡΙΖΑ.
0: Η επόμενη ημέρα λοιπόν βρίσκεται η Κουμουνδούρου αντιμέτωπη με νέα ερωτήματα για την πορεία της. Στο προσκήνιο επανέρχονται διαφωνίες, εσωτερικές ισορροπίες, ενδεχόμενο αποχωρήσεων. Και ο Βαγγέλης Παπαδημητρίου έχει το ρεπορτάζ για τις εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ. Καλό μεσημέρι, Βαγγέλη.
15: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Αυτή τη στιγμή στην Κουμουνδούρου θα πρέπει να σας πω ότι γίνεται μια ισχυρή διαπραγμάτευση σχετικά με τη διεξαγωγή της πολιτικής γραμματείας τώρα και της Κεντρικής Επιτροπής αύριο. Υπάρχουν δύο και τρεις διαφορετικές απόψεις. Αρκετοί υποστηρίζουν ότι μπορεί να διεξαχθεί και πολιτική γραμματεία τώρα αλλά και η Κεντρική Επιτροπή αύριο. Υπάρχει μια διαφορετική αντίληψη η οποία το αρνείται και υπάρχει και μια τρίτη άποψη η οποία μπορεί να αρχίζει να κερδίζει δειλά-δειλά, εκτιμώ εγώ, μέχρι το βράδυ, έδαφος που λέει ότι μπορούμε να αναβάλουμε την Κεντρική Επιτροπή για την ερχόμενη εβδομάδα, για παράδειγμα, έτσι ώστε να ηρεμήσουν κάπως τα πνεύματα. Πάντως, η λεγόμενη τροϊκά, δηλαδή Δούρου, Παπάς, Πολάκης, δεν φαίνεται να ισχύει. Εκεί υπάρχουν πλέον διαφορετικές τάσεις και απόψεις. Φαίνεται ότι ως πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας, τονίζω το φέρετε, θα αναλάβει η κυρία Ρένα Δούρου, τονίζω το φαίνεται, μέχρι να το δούμε αυτό στην πράξη, και από εκεί και ύστερα όσον αφορά το κόμμα, μετά την παρέτηση του Προέδρου, εκ του καταστατικού ορίζεται η διεξαγωγή συνεδρίου, μεσούντος του θέρους αυτό θεωρείται σχεδόν αδύνατο έως και απαγορευτικό. Επομένως, μέχρι να διεξαχθεί το συνέδριο, να εκλεγεί νέος πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, μπορεί να περάσουμε στη φάση της συλλογικής διαπραγμάτευσης. Τρία είναι τα επίδικα, ναι, για να μην κουράζουμε και τους ακροατές μας με τα πολλά εσωκομματικά. Το πρώτο είναι ο ΣΥΡΙΖΑ με αυτόνομο ψηφοδέλτιο. Το δεύτερο επίδικο είναι ο δικός χάρτης προς τη ΔΕΔ, δηλαδή το πολιτικό πρόγραμμα του κόμματος. Και το τρίτο είναι η εκλογή του νέου Προέδρου. Όλα αυτά διαμορφώνουν μια νέα πραγματικότητα στο ΣΥΡΙΖΑ, η οποία δεν έχει καμία σχέση με τη χθεσινή ημέρα. Κατά πάσα πιθανότητα, έτσι όπως φαίνεται, ο ΣΥΡΙΖΑ θα κατέβει αυτόνομα στις εκλογές με ξεχωριστό ψηφοδέλτιο αντιπαραθετικό εκ των πραγμάτων απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα.
0: Και όλα αυτά δεν ξέρω τώρα αν έχει κλείσει η πόρτα ή έχει φύγει και ο τελευταίος, Βαγγέλη.
15: Όχι, ο τελευταίος δεν έχει φύγει, διότι εκτιμάται ότι από τη Δευτέρα, ανάλογα με την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής, εφόσον αυτή διεξαχθεί αύριο, θα υπάρξει ένα νέο κύμα φυγής, αυτή τη φορά και βουλευτών. Ανεξαρτοποιήσεων, παρετήσεων, μέλη να το δούμε.
0: Βαγγέλη Παπαδημητρίου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Αλλά αλλάζουμε εμείς τώρα θέμα στο δελτίο μας, καθώς αναστάτωση προκλήθηκε το πρωί σε πτήση της Ryanair από το αεροδρόμιο Μακεδονία προς το Μόναχο. Στη διάρκεια της πτήσης ακούστηκε ένας δυνατός θόρυβος και έσπασε ένα παράθυρο του αεροπλάνου, με αποτέλεσμα ένας επιβάτης να τραυματιστεί. Τώρα, για το αν πρόκειται ένα σύνηθες περιστατικό και πώς ακριβώς αυτό συνέβη, μίλησε εδώ στο Air News Radio 105,8 Φέδων Καραϊωσιφίδης. Αεροναυπηγός, διευθυντής του περιοδικού Πτήση και Διάστημα, μας εξήγησε πώς προκλήθηκε η θράψη του παραθύρου και τι προκάλεσε στη συνέχεια εκείνη.
16: Είναι πολύ σπάνιο. Παρόλα αυτά συμβαίνει. Αυτό που συμβαίνει είναι αυτό που ονομάζεται εκρηκτική αποσυμπίεση. Δηλαδή, είναι ένα φαινόμενο το οποίο εξισώνει την πίεση εσωτερικά και εξωτερικά. Πρέπει να έχουμε πάντοτε κατά νου ότι όταν το αεροπλάνο πετάει σε 35 έως 40 χιλιάδες πόδια, το περιβάλλον μέσα διατηρείται στο επίπεδο των 3-4 χιλιάδων ποδών, δηλαδή σαν να βρισκόμαστε σε ένα βουνό στα 1000 μέτρα.
17: Ναι.
16: Άρα υπάρχει μια τεράστια διαφορά πίεσης ανάμεσα στο εσωτερικό το αεροπλάνο και στο εξωτερικό, και όταν υπάρξει ένα ρήγμα, είτε αυτό είναι σπασμένο παράθυρο, είτε είναι ένα ακόμη πιο σπάνιο ρήγμα στην άτρακτο, τότε συμβαίνει αυτό που ονομάζεται εκρηκτική αποσυμπίεση και μέσα σε μισό κυριολεκτικά δευτερόλεπτο εξισώνεται η πίεση. Αλλά για να εξισωθεί υπάρχει μια ροή αέρα από το εσωτερικό προς το εξωτερικό και μαζί παρασύρει πρακτικά ό,τι βρει μπροστά του και δεν είναι ασφαλισμένο. Αυτός είναι ακριβώς άλλος ένας λόγος μετά τις αναταράξεις ή μαζί με τις αναταράξεις για να έχουμε πάντα τη ζώνη ασφαλείας δεμένη.
0: Ακούσαμε λοιπόν τον κύριο Καραϊωσιφίδη εδώ στο Δημήτρη Πετρόπουλο. Πάμε να συνδεθούμε με τον Παναγιώτη Μανή να μας δώσει όλες τις πληροφορίες για την κατάσταση του τραυματία αλλά και για το περιστατικό. Καλό μεσημέρι, Παναγιώτη.
18: Ο τραυματίας λοιπόν, 61 ετών από τη Σερβία, νοσηλεύεται στο ΑΧΕΠΑ. Έχει κάταγμα στον αυχένα, εγκάβματα στον νόμο, κακώσει στον νόμο και εγκάβματα τριβής, λόγω της τριβής που έχει από το παράθυρο, καθώς το κεφάλι του κόντεψε να βγει έξω από το αεροσκάφος. Όταν έσπασε το παράθυρο, πιθανότατα από ένα κομμάτι του κινητήρα που είχε ζημιά, με αποτέλεσμα στην πτήση από Θεσσαλονίκη προς Μόναχο να επικρατήσει κυριολεκτικά πανικός. Οι μάσκες οξυγόνου έπεσαν, ενώ ήταν το αεροπλάνο στον αέρα άρχισαν να ουρλιάζουν οι επιβάτες, προσπάθησαν οι αεροσυνοδοί να κρατήσουν την ψυχραιμία τους. Τελικά ο πιλότος αποφάσισε ο ίδιος μόνος του να επιστρέψει το αεροσκάφος στο αεροδρόμιο Μακεδονία, να το προσγειώσει χωρίς περαιτέρω προβλήματα.

0: Επίσης άφησε πίσω της η γιγαντιαία φωτιά σε επιχείρηση ανταλλακτικών στον Ασπρόπυργο. 11 άνθρωποι τραυματίστηκαν. Οι τρεις εξ αυτών φέρουν εκτεταμένα εγκάβματα σε όλο τους το σώμα, νοσηλεύονται διασωληνωμένοι. Ενώ Χαρά Γιανοπούλου, έχουμε και δύο συλλήψεις για την καταστροφική πυρκαγιά. Καλό μεσημέρι.
1: Ναι, καλό μεσημέρι. Έχουμε τη σύλληψη του διοκτήτη του εργοστασίου από το οποίο ξεκίνησε η πυρκαγιά και του διαχειριστή, του εκμεταλλευτή του φορτηγού που ακολούθησε η δεύτερη και μεγάλη έκρηξη. Το φορτηγό το οποίο σύμφωνα με τα μέχρι στιγμή στοιχεία είχε υπολείμματα προπανίου. Αυτές είναι οι δύο συλλήψεις, αλλά το ανατριχιαστικό της υπόθεσης δεν είναι η εικόνα αυτής της ολοκληρωτικής καταστροφής μόνο από τα τρία εργοστάσια τα οποία τελικά καταστράφησαν, αλλά οι τραυματίες, όπως ανέφερες, οι οποίοι είναι πάρα πολλοί, είναι συνολικά 11. Ειδικά για τους τρεις υπάρχει πολύ αυξημένος κίνδυνος, καθώς παίρνουν εκτεταμένα τραύματα και νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση. Δίνεται μάχη από τους γιατρούς για να αντιμετωπιστεί αυτή η πολύ σοβαρή κατάσταση της υγείας τους. Σε εξέλιξη είναι η προανάκριση από την Διεύθυνση Εγκλημάτων Εμπρισμών.
0: Χαρά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Μιλώντας αποκλειστικά στο Air News, ο θεράπων ιατρός που χειρούργησε δύο από τους εγκαυματίες τόνισε ότι καταβάλλονται προσπάθειες να κρατηθούν σε σταθερή κατάσταση. Πάμε να ακούσουμε όσα δήλωσε εδώ στο Air News ο Αλέξανδρος Λυσιώτης, πλαστικός χειρουργός.
2: Γίνονται διάφορες προσπάθειες από όλες τις πλευρές να τους κρατήσουμε σε σταθερή κατάσταση. Είναι και ιδίως σε καταστολή και διασωληνωμένοι. Υποστηρίζονται όλες οι λειτουργίες τους μηχανικά. Αυτή τη στιγμή βρίσκονται στο μέγιστο επίπεδο εντατικολογικής θεραπείας από την πλευρά της μονάδος και βρίσκονται στο μέγιστο επίπεδο χειρουργικής θεραπείας από τη δική μας πλευρά. Έχουν ήδη γίνει αρκετές χειρουργικές πράξεις αυτούς και εφόσον σταθεροποιηθούν, έπονται και άλλες.
0: Λοιπόν, τρία άτομα, όπως είπαμε, νοσηλεύονται διασωληνωμένα σε πολύ σοβαρή κατάστασή τους. Οι δύο στο κάτω, τρίτος στο νοσοκομείο γεννηματάς. Περισσότερες πληροφορίες θα μας δώσει όμως η Χρυσίτα Νικητάκη. Καλό μεσημέρι, Χρυσίτα.
3: Καλό μεσημέρι, Ντόνα. 11 τραυματίες λοιπόν στο σύνολο, όπως προαναφέρατε, εκ των οποίων οι τρεις νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση και εκεί θα εστιάσουμε. Οι πέντε έχουν λάβει εξιτήριο, ενώ άλλοι τρεις φέρνουν ελαφρά εγκάβματα. Αυτός λοιπόν είναι ο απολογισμός της χθεσινής έκρηξης στον Ασπρόπυργο. Τώρα, σε κρίσιμη κατάσταση εξακολουθούν να νοσηλεύονται στο νοσοκομείο ΚΑΤ οι δύο από τους τρεις πολυεγκαυματίες, οι οποίοι είναι διασωληνωμένοι στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Ο πρώτος έφτασε χθες μετά την έκρηξη που σημειώθηκε, έφτασε στις 10.30 το πρωί στο νοσοκομείο ΚΑΤ και ο δεύτερος περίπου στις 12 το μεσημέρι. Μάλιστα, σύμφωνα με ιατρικές πηγές, και οι δύο χρειάστηκε να οδηγηθούν στο χειρουργείο με τους γιατρούς να καταβάλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες προκειμένου να τους σταθεροποιήσουν. Πρόκειται για έναν άνδρα λοιπόν 41 ετών, ο οποίος έχει 75% εγκάβματα σε όλο του το σώμα, αλλά και συναισθηματικά εγκάβματα. Αντιμετωπίζεται, πρέπει να πούμε, αυτός ο άνδρας από την εξειδικευμένη κλινική πλαστικής χειρουργικής εγκαυμάτων και νοσηλεύεται και εκείνος στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Ο άλλος εγκαυματίας τώρα είναι 54 ετών, ο οποίος φέρει εγκαύματα στο 90% του σώματός του και είναι έντονα υποθερμικός, οπότε και εκεί, όπως καταλαβαίνει η Ντόνα, οι γιατροί κάνουν υπεράνθρωπες προσπάθειες να τον σταθεροποιήσουν και νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Τώρα, όπως ανέφερες και εσείς, το νοσοκομείο γεννηματάς μεταφέρθηκε από το Φρεάσιο χθες ένας 28χρονος διασωληνωμένος. Είναι σε κρίσιμη κατάσταση και εκείνος, με πολλαπλά εγκάβματα σε όλο του το σώμα. Τώρα, οι υπόλοιποι τρεις που σου ανέφερα, οι δύο βρίσκονται στο Φρεάσιο νοσοκομείο με ελαφρά εγκάβματα στη μονάδα αυξημένης φροντίδας, ενώ ο τρίτος από τους ελαφρά εγκαυματίες παραμένει στο νοσοκομείο Αττικών για προληπτικούς λόγους με αναπνευστικά προβλήματα.
0: Χρυσίτα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και ο Μιχάλης Χάλαρης, αντιστράτηγος πυροσβεστικού σώματος σε αναποστρατεία, αναπληρωτής καθηγητής χημίας Δημοκρίτου Πανεπιστημίου, μίλησε στο σταθμό μας και στο Βασίλη Αδαμόπουλο και εξήγησε τι θα πρέπει να γίνει με την πυρασφάλεια αλλά και την πυροπροστασία στα εργοστάσια ανακύκλωσης.
4: Θα πρέπει. Βλέπουμε ότι έχουμε επαναλαμβανόμενα περιστατικά σε αυτές τις μονάδες, άρα θα πρέπει να πάμε σε ακόμα πιο εξειδικευμένο κανονισμό για αυτό το είδος των δραστηριοτήτων. Αυτό, ξέρετε, υπάρχει σε άλλες χώρες, υπάρχει στην Κύπρο, υπάρχει στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπου εκεί πέρα θα σας μεταφέρω έτσι όσο πιο χοντρά γίνεται. Χρειάζεται να βάλουμε ποιο είναι το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος και όγκος ορών ανακυκλώσιμων υλικών. Δεν μπορεί να γίνεται χαμός. τα αφήνουμε ελεύθερα. Θα πρέπει να μπουν προδιαγραφές για τις ελάχιστες αποστάσεις μεταξύ δύο σωρών και παραπάνω. Πρέπει να έχουν συγκεκριμένες αποστάσεις μεταξύ τους. Και αυτό γιατί υπάρχουν και διαδικασίες αυτανάφλεξης. Οπότε θα πρέπει να προστατεύουμε τη θερμική ακτινοβολία που δημιουργείται στη μία ντάνα στον

0: ένα σωρό να μεταφέρει στον άλλο. Υποχρεωτικά θα πρέπει να μπουν συστήματα κατανοησμού για συγκεκριμένες κατηγορίες εγκαταστάσεων, έτσι το συζητάμε. Και μετά πάμε σε πιο εξελιγμένα συστήματα με θερμική παρακολούθηση, συνεχή ανίχνευση στα φανάφλεξη, γιατί είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα.
1: Πάμε τώρα και στην Άννα Νικολάου, καθώς νωρίτερα ενώπιον του εισαγγελέα βρέθηκε ο 76χρονος που ευθύνεται για τη φωτιά που ξέσπασε χθες τα ξημερώματα στην παθολογική κλινική του Σισμανόγλου νοσοκομείου. Υπενθυμίζουμε ότι ήταν ασθενής στο νοσοκομείο και τελικώς ομολόγησε την πράξη του. Καλό μεσημέρι, Άννα.
2: Καλό μεσημέρι. Οδηγήθηκε στα δικαστήρια της Πάνωσης Πολύς Ευελπίδων στον εισαγγελέα ποινικής δίωξης, ο οποίος άσκησε ποινική δίωξη για το κακούργημα του εμπρισμού από πρόθεση και για διακεκριμένη φθορά. Ο 74χρονος κατηγορείται ότι προκάλεσε τη μεγάλη φωτιά στο Σισμανόγλιο νοσοκομείο. Ο 74χρονος έχει παραπεμφθεί σε ανακριτή. Το πιο πιθανό είναι να ζητήσει και να λάβει προθεσμία για να απολογηθεί τις επόμενες ημέρες. Ο 74χρονος όμως νοσηλευόταν σε θάλαμο του πρώτου ορόφου στο Σισμανόγλιο και προανακριτικά έχει ομολογηθεί. Λογίστηκε την πράξη του και έχει δηλώσει μετανιωμένος. Και αναμένουμε τώρα να δούμε αν θα λάβει προθεσμία για να απολογηθεί τις επόμενες ημέρες. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται στα γραφεία των προθάλαμων των ανακριτικών γραφείων.
1: Άννα, σε ευχαριστούμε για το ρεπορτάζ. Εκτός συνόρων, στην Ισπανία, τραγικές διαστάσεις έχει λάβει μεγάλη πυρκαγιά που κατακαίει δασικές εκτάσεις στη νότια περιφέρεια της Αλμερίας, καθώς σύμφωνα με τις αρχές, τουλάχιστον 12 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, ενώ ακόμα 23 αγνοούνται. Περισσότερα θα μας μεταφέρει η Έλενα Λεβίζο από την αίθουσα σύνταξης. Καλό μεσημέρι, Έλενα.
3: Καλό μεσημέρι, Ντόν. Είναι πραγματικά τραγικός ο μέχρι στιγμής απολογισμός που έχουν δώσει οι αρχές, γιατί εκφράζονται φόβοι για την τύχη των ανθρώπων που αγνοούνται. Τα περισσότερα από τα θύματα βρέθηκαν νεκροί, βρήκαν πραγματικά φρικτό θάνατο μέσα στα αυτοκίνητά τους όταν παγιδεύτηκαν σε περιοχή και δεν μπόρεσαν να ξεφύγουν από τις φλόγες που τους περικύκλωσαν. Πρόκειται, σύμφωνα με τις ισπανικές αρχές, για τουρίστες κυρίως από την Βρετανία. Μάλιστα, ανάμεσα στα θύματα φέρεται να συγκαταλέγεται μόνο ένας Ισπανός. Οι άνθρωποι αυτοί μέσα στον πανικό τους δεν κατάλαβαν από πού έπρεπε να φύγουν και δεν ακολούθησαν τη διαδρομή που τους είχαν υποδείξει οι αρχές, με αποτέλεσμα να παγιδευτούν στις φλόγες. Πρόκειται σε κάθε περίπτωση για μια τεράστια πυρκαγιά που γίνεται εντονότερη και δυσκολότερο το έργο της κατάσβεσης, που έχουν αναλάβει περισσότερο από 460 πυροσβέστες λόγω των σφοδρών ανέμων, της επίσης σφοδρής ζέστης, καθώς ο υδράργυρος έχει φτάσει στους 40 βαθμούς Κελσίου στην περιοχή της Αλμερίας και γενικότερα στην Ανδαλουσία, αλλά φυσικά και από τη μεγάλη ξηρασία που επικρατεί λόγω αυτών των θερμοκρασιών, που δεν είναι τωρινές αυτές τις θερμοκρασίες, εντόνα είναι συνεχόμενες σχεδόν ολόκληρο τον Ιούνιο, και βρίσκεται σε εξέλιξη, όπως σου είπα, το έργο της κατάσβεσης αυτής της πυρκαγιάς, με τη μορφολογία του εδάφους επίσης, με φαράγγια να δυσκολεύουν αυτό το έργο. Επίσης, δυσίων είναι τα πράγματα και για το νέο κύμα καύσων που αναμένεται να πλήξει μέσα στις επόμενες ημέρες και την Ισπανία. Ήδη πλήττει περιοχές της Γαλλίας και αναμένεται τα πράγματα να χειροτερεύσουν μέσα στο επόμενο τετραήμερο. 72 διαμερίσματα της Γαλλίας βρίσκονται σε πορτοκαλί συναγερμό και άλλα 9 κυρίως σε δυτικά σε κόκκινο συναγερμό.
1: Έλενα, θα σε βρούμε και στη συνέχεια. Τώρα, στον απόϊχο των δηλώσεων Τραμπ για τα αμερικανικά εξοπλιστικά προγράμματα, κορυφαία μέλη της Γερουσίας αλλά και της Βουλής των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ βρίσκονται στην Αθήνα. Συναντήθηκαν νωρίτερα με τους υπουργούς εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη και Εθνικής Άμυνας, τον κύριο Δένδια. Το Κογκρέσο, Δημήτρη Θωμά, διατηρεί κρίσιμο ρόλο σε αυτές τις αποφάσεις. Τι ακριβώς συζητήθηκε? Καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Η Επιτροπή του Αμερικανικού Κογκρέσου επισκέφθηκε τόσο το Υπουργείο Εξωτερικών όσο και το Υπουργείο Άμυνας, όπου οι γερουσιαστές έγιναν δεκτοί από τους κυρίους Γεραπετρίτη και Δένδια. Κοινή συνισταμένη των συναντήσεων είναι ότι συζητήθηκαν θέματα ευρύτερης ασφάλειας της περιοχής της νοτιοανατολικής Μεσογείου. Η κατάσταση ασφαλείας στην περιοχή που έχει προκύψει από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και στην Ουκρανία. Υπάρχει ικανοποίηση από την ελληνική πλευρά, η οποία εκφράστηκε, για την ευρύτερη στήριξη που δέχονται οι ελληνικές θέσεις στο Αμερικανικό Κογκρέσιο, ενώ από πλευράς των Αμερικανών ζητήθηκε, εκφράστηκε, ενημερώθηκαν οι δύο Έλληνες υπουργοί τόσο για τα ζητήματα που αφορούν το ΝΑΤΟ και τις ενδοσυμμαχικές σχέσεις στην περιοχή, για τον πόλεμο στο Ιράν, αλλά και για την κατάσταση που έχει προκύψει στην διεθνή ναυτιλία. Mm-hmm. Πιστεύω ότι είναι μια σημαντική συνάντηση, παρόλο που δεν γνωρίζουμε πολλές λεπτομέρειες. Ο Νίκος Δένδιας στην αρχική του στη δήλωση που έγινε πάνω στο στρογγυλό τραπέζι της ενημέρωσης, έκανε λόγο για στρατηγική σχέση της Ελλάδας με τις Ηνωμένες Πολιτείες, η οποία βρίσκεται σε άριστο επίπεδο εδώ και αρκετό καιρό.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Δημήτρη, για τις πληροφορίες. Τώρα και όλα αυτά με φόντο ένα δημοσίευμα της Χουριέτ, σύμφωνα με το οποίο η Τουρκία φέρεται να έχει προχωρήσει στην πώληση των ρωσικών αντιεροπορικών συστημάτων S-400 σε τρίτη χώρα. Αυτό γράφει ο αρθρογράφος της τουρκικής εφημερίδας, ο κ. Σελβί. Η εξέλιξη συνδέεται και με την προσπάθεια της Άγκυρας να ξεπεράσει το ζήτημα των Αμερικανικών κυρώσεων κάτσα. Η Έλενα Λεβίζου, θα πάμε να συνδεθούμε ξανά μαζί της για όλες τις πληροφορίες, Έλενα.
3: Τώρα θα ξεκινήσω από μια πολύ σημαντική πληροφορία που μας έρχεται από τα διεθνή πρακτορία. Αφορά δηλώσεις του εκπροσώπου του Κρεμλίνου Δημήτρη Πεσκόφ, ο οποίος ουσιαστικά επιβεβαιώνει ότι η Μόσχα βρίσκεται σε διαβουλεύσεις με την Άγκυρα για την πώληση του συστήματος των S-400 προς μια τρίτη χώρα. Είναι πολύ σημαντική αυτή η εξέλιξη, γιατί ουσιαστικά επιβεβαιώνεται το ρεπορτάζ. Θα δούμε όμως αν η ανακοίνωση αυτή από την Τουρκία ότι ήδη έχει πωληθεί το σύστημα S-400, το ρωσικό σύστημα, σε μια τρίτη χώρα, χώρα του κόλπου, όπως αναφέρει το ρεπορτάζ του αυθορογράφου της Χουριέτ Αμπτελκαντήρ Σελβί. Πιθανότατα αυτή η χώρα είναι είτε τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα είτε το Κατάρ, χωρίς όμως να μπορεί να το πει με σιγουριά. Όπως αναφέρεται, οι S-400, αν και βρίσκονται, όπως γνωρίζουμε, πολύ καιρό στην Τουρκία, δεν είναι γνωστό αν έχουν ενεργοποιηθεί, τι ακριβώς έχει γίνει με αυτούς, όπως λέει ο κύριος Σελβί. Ενώ να πούμε επίσης ότι σήμερα αναμένεται στο απόγευμα, γύρω στις 5 η ώρα, η συνέντευξη του Υπουργού Εξωτερικών Χακάν Φιντάν στο κρατικό κανάλι ΤΕΑΡΤΕ, και είναι ενδιαφέρον να δούμε αν εκεί θα γίνει κάποια ανακοίνωση για πιθανή πώληση ή για κάποιο κάτι άλλο που να σχετίζεται με την πολύ σημαντική αυτή υπόθεση, γιατί να θυμίσουμε ότι η S-400 είναι ένα από τα από τους βασικούς λόγους των κυρώσεων κατά της Τουρκίας, που θέλει να παρακάμψει τον νόμο Κάτσα, τον Αμερικανικό νόμο Κάτσα, και να παραλάβει τα 5 F-35 Αμερικανικά F-35 που, όπως είπε ο κ. Ερντογάν, τα υποσχέθηκε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Επίσης, να σου πω ότι σύμφωνα με δημοσιεύματα της Χουριέτ και της Γενής ΑΦΑΚ, των δύο τουρκικών εφημερίδων, το Κογκρέσο ουσιαστικά άναψε το πράσινο φως για την πώληση των κινητήρων μαχητικών αεροσκαφών F-110 για τα τουρκικά αεροσκάφη ΚΑΝ, και αυτό γιατί ουσιαστικά έκλεισε το παράθυρο που είχε ανοίξει 24 Ιουνίου μετά από την ενημέρωση του State Department προς το Κογκρέσο. Έκλεισε αυτό το παράθυρο στις 9 Ιουλίου και το περιθώριο που είχε το Κογκρέσο να αντιταχθεί σε αυτή την πώληση, όπως επαναλαμβάνω, αναφέρουν τα δημοσιεύματα.
1: Πάντως, σε κάθε περίπτωση, είναι πολύ σημαντική η εξέλιξη, εφόσον ισχύει. Αυτό πάντως μεταφέρει ο τουρκικός τύπος, καθότι θα έχουμε νέα δεδομένα στο ζήτημα της πιθανής επιστροφής στην Τουρκία στο πρόγραμμα των μαχητικών F-35. Έλενα, σε ευχαριστούμε πολύ. Επιστρέφουμε στην πολιτική επικαιρότητα. Σφοδρή επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης με αφορμή την ομιλία του πρώην Πρωθυπουργού στο Περιστέρι αλλά και τις αναφορές του στην κυβέρνηση. Νότια Ανανιάδη τον κατηγορεί ότι επιχειρεί να αναβιώσει τις σκοτεινές πλευρές της τοξικής εποχής του. Καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Ντόνα, κυρίες και κύριοι. Ακριβώς, θα πρόσθετα μόνο εισαγωγικά ότι σήμερα το μενού, αν επιτρέπετε, ο όρος έχει διπλή επίθεση από τον Παύλο Μαρινάκη, κυβερνητικός εκπρόσωπος, έδωσε το χαστρό του και τον Νίκο Ανδρουδάκη λίγο αργότερα. Ξεκινήσουμε λοιπόν με την επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα, τον οποίο χαρακτηρίζει ειρωνικά εντιμότατο, ο εντιμότατος κ. Τσίπρας, και τον καλεί να εξηγήσει ποια συμφέροντα εξυπηρέτησε κρατώντας για μια εβδομάδα ανοιχτή τη Βουλή το 2019, ενώ είχε ανακοινώσει ότι οι εκλογές θα γίνονταν μια εβδομάδα νωρίτερα, ούτως ώστε να περάσουν ο ποινικός κώδικας εκείνος που μετέτρεψε ένα συγκεκριμένα κακουργήματα σε πλημελήματα και βγήκαν από τη φυλακή αρκετοί βαρεπινέτες, ενώ στελέχοι σημειώνουν με νόημα υπάρχει και ένας μεγάλος παράγοντας επώνυμος ο οποίος με τη μετατροπή του από κακούργημα σε πλημέλημα συγκεκριμένου αδικήματος που τον βάραινε επωφελήθηκε και έτσι παρεγράφει η συγκεκριμένη υπόθεση. Να μας πει λοιπόν ο εντιμότατος κ. Τσίπρας ο οποίος γυρνάει όπως είπε εισαγωγικά σε μια τοξική ρητορική του παρελθόντος, μας πει ποια συμφέροντα εξυπηρετήθηκαν από εκείνη τη συγκεκριμένη επιλογή, τι είναι σε γενικές γραμμές η κεντρική ιδέα της επίθεσης που εξαπέλυσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος προς τον πρόεδρο της Ελλάδας. Βγήκε λίγο αργότερα στο στόχαστρο του Παύλου Μαρινάκη μπήκε και ο Νίκος Ανδρουλάκης, τον οποίο προκάλεσε και προκαλεί να καταθέσει συγκεκριμένη πρόταση νόμου για να θεσπιστεί ο 13ος μισθός, διότι το Πασόκ υποστηρίζει ότι ο 13ος μισθός θα κοστίσει στο δημοσιονομικά ένα περίπου 400 εκατομμύρια, όταν η κυβέρνηση υπολογίζει ότι ένα 13ος μισθός και θα έχει μια επιβάρηση ύψους 2,5 εκατομμυρίων και θυμίζει ότι μόνο τα 300 εκατομμύρια, τα 300 ευρώ ενίσχυση που δίνονται το Νοέμβριο, αυτό έχει ένα κόστος συγκεκριμένο που είναι 560 εκατομμύρια. Οπότε τον προκαλεί τον πρόεδρο του Πασόκ να καταθέσει πρόταση νόμου, ούτως ώστε να κοστολογηθεί τη συγκεκριμένη πρόταση από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, δηλαδή καλή. Και εγκαλεί μάλλον τον κύριο Ανδρουλάκη και τα στελέχη του Πασόκη για προχειρότητα στον υπολογισμό, αν μη τι άλλο.
1: Νότι, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και όλα αυτά φυσικά με φόντο τις δημοσκοπήσεις. Προβάδισμα στη Νέα Δημοκρατία δίνει η νέα δημοσκόπηση της ΠΑΣΛ. Στην δεύτερη θέση η Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα, ακολουθεί το Πασόκ, περισσότερο όμως από τη Λίνα Μπεθάνη.
2: Ναι, θα ήθελα όμως πρώτα να δώσουμε και την απάντηση Πασόκ στα όσα ακούσαμε πριν από λίγο για την πρόταση του Πασόκ για τη δέσμευση του Νίκου Ανδρουλάκη για επαναφορά της 13ης σύνταξης σε δύο δόσεις τον πρώτο και τον τρίτο χρόνο όπως είπε διακυβέρνησης. Ο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ απαντώντας πριν από λίγο στον κυβερνητικό εκπρόσωπο σχολίασε ότι ενοχλεί τον κύριο Μαρινάκη το ότι το Πασόκ έχει κοστολογημένες προτάσεις σε αντίθεση με τη Νέα Δημοκρατία πως αντιπολίτευση έταζε κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλου χωρίς καμία κοστολόγηση. Ο κύριος Μητσοτάκης, δηλώνει ο κύριος Τσοκαλάς, αδιαφόρησε πλήρως για τους συνταξιούχους. Σήμερα με αλχημίες τους λέει καθαρά πως δεν έχει σκοπό να αποκαταστήσει τις αδικίες. Επιβεβαιώνει πως δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένας γαλάζιος Κατρούγκαλος και θέτει το ερώτημα. Τελικά η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας αρνείται την επαναφορά της 13ης σύνταξης, να το πούν καθαρά, στους συνταξιούχους. Τώρα, όπως προανέφερες, έχουμε νέα δημοσκόπηση, τη δημοσκόπηση της ΠΑΛΣ για τον ΣΚΑΙ, όπου στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία προηγείται σταθερά, 26%, η Ελλάς βρίσκεται στη δεύτερη θέση με 15%, στην τρίτη θέση το ΠΑΣΟΚ με 10%, ακολουθούν Ελπίδα 7,5%, Ελληνική Λύση 7%,
6: ΚΚΕ 6, πλεύση ελευθερίας 4,5, φωνή λογικής 3, ΜΕΡΑ 25 2,5%, ΣΥΡΙΖΑ 2%, Δημοκράτες 1, όπως και η Νίκη. Άλλο κόμμα δηλώνει ότι θα ψήφιζε το 2%, αποχή Λευκό Άκυρο δηλώνει το 1,5%, ενώ η αναποφάσιστη είναι στο 11%. Τώρα, το σενάριο κατανομής αναποφάσιστος στη δημοσκόπηση της ΠΑΕΣ, η Νέα Δημοκρατία φτάνει στο 30%, με την ΕΛΑΣ να υπολείπεται 13 μονάδες και ποσοστό 17%, το ΠΑΣΟΚ στο 11,5%, ενώ ακολουθούν ΕΛΠΙΔΑ 8,5%, Ελληνική Λύση 8%, ΚΚΕ 7%, Πλεύση Ελευθερίας 5%, Φωνή Λογικής 3,5%, ΜΕΡΑ 25 3%, ΣΥΡΙΖΑ 2%, Δημοκράτες 1%, όπως και η Νίκη. Άλλο κόμμα δηλώνει ότι θα ψήφιζε το 2,5%. Η δημοσκόπηση έγινε από τις 3 έως τις 7 Ιουλίου.
1: Λίνα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Ώρα Μουντιάλ και πάμε να δούμε και τις εξελίξεις με τον Τάσο Επιτρόπου, καθώς η Γαλλία, Τάσο, γίνεται η πρώτη ομάδα που εξασφάλισε τη συμμετοχή της στα ημιτελικά του Παγκόσμιου Κυπέλλου. Περιμένει τον αντιπαλό της που θα προκύψει από τη σημερινή αναμέτρηση Ισπανίας-Βελγίου. Καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι και από μένα. Λοιπόν, το παζλ της ημιτελικής φάσης των νοκάουτ του Μουντιάλ αρχίζει και δημιουργείται. Χθες Γαλλία-Μαρόκο 2-0 στη Βοστόνη, σε μια βραδιά όπου η εκπληκτική εμφάνιση του τερματοφύλακα Μπόνο δεν ήταν αρκετή για να σταματήσει την παρέα του Εμπαπέ. Ο Γάλλος Σταρ σκοράρε και σε αυτόν τον αγώνα και πανηγυρικά οι τρικολόρ πέρασαν στους 4 της διοργάνωσης. Το άλλο γκολ σημείωσε ο εκπληκτικός Ντεμπελέ. Η Γαλλία θα αναμετρηθεί στα ημιτελικά με τον νικητή του ζευγαριού Ισπανία-Βέλγιο που παίζουν απόψε στο Λος Άντζελες στις 10 η ώρα το βράδυ. Ο αγώνας θα καλυφθεί από την ΕΡΤ2 και την ΕΡΑΣΠΟΡ. Να θυμίσω και τα άλλα δύο ζευγάρια αύριο τα μεσάνυχτα προς Κυριακή, δηλαδή Νορβηγία-Αγγλία, και στις 4 η ώρα τα ξημερώματα της Κυριακής Αργεντινή-Ελβετία. Οι νικητές από αυτά τα δύο ζευγάρια θα δημιουργήσουν το άλλον ημιτελικό. Θυμίζω, μικρός τελικός ξημερώματα Κυριακής 19 του μηνός στο Μαϊάμι, στις 12 η ώρα δηλαδή, τα μεσάνυχτα, και ο τελικός 10 η ώρα το βράδυ στο New Jersey, εκεί στο Midlife Stadium, όπου θα διεξαχθεί ο μεγάλος τελικός. Και να συμπληρώσω μόνο κλείνοντας ότι μπορεί να πανηγυρίσει και εντόνως στη Γαλλία φυσικά η μεγάλη νίκη της των τρικολόρ, όμως μέσα στους πανηγυρισμούς είχαμε επισκιάστηκε όλη αυτή η ιστορία με ένα τραγικό περιστατικό, καθώς μια 17χρονη έχασε τη ζωή της κατά τη διάρκεια αυτού του πανηγυρισμού και τη νίκη επί του Μαρόκο μετά την πτώση της από φορτηγό, εξετάζοντας όλες οι περιπτώσεις.
1: Τώρα, Τάσο, η αλήθεια είναι φουντώνει και η μάγια τον τίτλο του πρώτου σκόρερ, και σε αυτό το Μουντιάλ αυτό που λέμε είναι ότι σπάνε τα κοντέρ.
7: Ναι, σωστό, πολύ σωστό τα λες. Με τον Εμπαπέ να έφτασε τα 8 γκολ, όσο και ο Μέση, να πούμε ότι ο Μέση έχει 30, σε 31 συμμετοχές έχει 21 τέρματα σε παγκόσμια κύπελα. Ο Εμπαπέ έχει φτάσει τα 20, μεγάλη μάχη και εκεί για τον κορυφαίο σκόρερ, αλλά ο Νορβηγός Έρλινγκ Χάλαντ έχει σημειώσει 7 γκολ και ακολουθούν 6 γκολ ο Άγγλος Χάρι Κέιν και ο Γάλλος Ουσμάν Ντεμπελέ με 5 γκολ. Καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά κάνουν και συναρπαστική.
8: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 3.
9: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
10: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμούπολης.
11: Ο χρόνος μετά αντίστροφα για να λήξει η προθεσμία για την έκδοση νέων δελτίων ταυτότητας, καθώς η 3η Αυγούστου 2026 αποτελεί την καταληκτική ημερομηνία για τους πολίτες που εξακολουθούν να χρησιμοποιούν τις παλαιού τύπου ταυτότητες. Η Παναγιώτα Βούλγαρη είναι η νέα πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Κυκλάδων. Λόγω εκτέλεσης οικοδομικών εργασιών σε ακίνητο, απαγορεύεται η κυκλοφορία των οχημάτων στην Ερμούπολη επί της οδού Αθηνάς τη Δευτέρα 13 και την Τρίτη 14 Ιουλίου κατά τις ώρες 7 το πρωί έως 3 το μεσημέρι. Εγκρίθηκε από το Υπουργείο Πολιτισμού το έργο «Ψηφιακή καταγραφή και ανάδειξη συλλογών και αρχείων του Βιομηχανικού Μουσείου Σύρου». Ο Ρος Ντέιλι επιστρέφει στον πολιτιστικό χώρο του Συλλόγου Χρυσών την Δευτέρα 20 Ιουλίου στο πλαίσιο της σόλο περιοδίας του. Με αφορμή τη συμπλήρωση 200 χρόνων από την ονοματοδοσία της Ερμούπολης, το Λύκειο των Ελληνίδων Σύρου, σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Σύρου Ερμούπολης και την Ιερά Μητρόπολη Σύρου, παρουσιάζει στις 11 και 12 Ιουλίου το διήμερο ιστορικών αναπαραστάσεων «Ερμούπολη, η ιστορία ζωντανεύει». Στη διοργάνωση συμμετέχουν ο Θεατρικός Όμιλος Οσουρής, ο Σύλλογος Μικρασιατών Σύρου, πολιτιστική και κοινωνική σύλλογη του νησιού, καθώς και δεκάδες εθελοντές, αποτείοντας φόρο τιμής στους ανθρώπους που δημιούργησαν τη σύγχρονη Ερμούπολη. Η προγραμματισμένη συναυλία του Γιώργου Χατζινάσιου και του Στέφανου Κορκολή, η οποία επρόκειτο να πραγματοποιηθεί στις 10 Αυγούστου στην έπαυλη Τσιροπινά, δεν θα πραγματοποιηθεί. Η Ερμούπολη, η Σύρος και το Σύρος Jazz Festival αναμένεται να ταξιδέψουν παντού, μέσα από τις πρωτότυπες card postal που φιλοτέχνησαν για το νησί 40 Έλληνες δημιουργοί κόμιξ, με πρωταγωνιστή τον ηρώα Συριανό τρομπετίστα Μαρίνο Ρούσο, και οι οποίες θα διατίθεται αύριο Σάββατο στον πεζόδρομο της Θυμάτων Σπερχιού. Περισσότερα από 40 σχέδια card postal που συνδυάζουν τοπία της Ερμούπολης και το σύμπαν του Συριανού τρομπετίστα θα μπορούν να τα προμηθευτούν οι ενδιαφερόμενοι πολίτες και λάτρεις των κόμιξ από τις 6 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ. Ένα σημαντικό ιστορικό έβριμα που συνδέει το αθλητικό παρελθόν της Σύρου με την ιστορία της ΑΕΚ έφερε στο φως ο υπεύθυνος της Δημοτικής Βιβλιοθήκης κ. Δομένικος Σαγκινέτος. Πρόκειται για ένα δημοσίευμα της εφημερίδας Θάρρος με ημερομηνία 14 Ιουνίου 1929, το οποίο περιγράφει τον φιλικό αγώνα ποδοσφαίρου μεταξύ του Ερμή Σύρου και της Ένωσης Κωνσταντινουπόλεως που πραγματοποιήθηκε στις 9 Ιουνίου 1929. Το τρόπαιο της πρωταθλήτριας στο ποδόσφαιρο ΑΕΚ έρχεται και στη Σύρο το Σάββατο 11 Ιουλίου στις 9 το πρωί στην πλατεία Μιαούλη. Οι ΑΕΚΖΙΔΕΣ της Σύρου μπορούν να φωτογραφηθούν με το τρόπαιο και να γνωρίσουν από κοντά τους παλέμαχους ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ που θα βρίσκονται στη συγκέντρωση. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα στις Κυκλάδες. Οι άνεμοι πνέουν βόρειοι 3 με 4 και στα ανατολικά τοπικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου.
12: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμούπολης.
13: Αυτή την εβδομάδα, στο κατάστημα της περιοχής σου, μπορείς να βρεις μοναδικά προϊόντα σε απίθανες τιμές. Σαλάτα Iceberg, 40% φθηνότερα, 65 λεπτά. Γιαούρτι στραγγιστό, 2%, 30% φθηνότερα, 1,25. Κόλα Freeway, 40% φθηνότερα, 1,49. Και επιλεγμένα προϊόντα γάλπο από τη μόνιμη γάμα μας, 15% φθηνότερα. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
14: Τα χρώματα της μουσικής. Ένα ταξίδι στο μαγικό κόσμο των ήχων από τον Αιγαίο Live στους 95,8 κάθε Παρασκευή στις 6 το απόγευμα με τον Ορέστη Σχοινά.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 3:30.
1: Αυτή τη χρονιά τα πράγματα αλλάζουν άρδιν και φίγδιν και μίγδιν. Ένα πράγμα δεν αλλάζει. Η εκπομπή εκτός τόπου και χρόνου που παραμένει μετακίνητη. Τρίτη και Πέμπτη, 4 με 6 το απόγευμα. Με τις μουσικές που αγαπήσαμε. Ακραία καιρικά φαινόμενα. Στον Αιγαίο Live 95.8 και aegeolive.gr.

Βγάζω πλυμπινό πετρέλαιο τσιντσιν, μια ουτοπία το εύζην που τη ζηλεύω. Μα στο κεφάλι τρώω προπ, μετά το κλοπ δεν έχει στόπα,

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 4.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμούπολης.
3: Ο χρόνος μετά αντίστροφα για να λήξει η προθεσμία για την έκδοση νέων δελτίων ταυτότητας, καθώς η 3η Αυγούστου 2026 αποτελεί την καταληκτική ημερομηνία για τους πολίτες που εξακολουθούν να χρησιμοποιούν τις παλαιού τύπου ταυτότητες. Η Παναγιώτα Βούλγαρη είναι η νέα πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Κυκλάδων. Λόγω εκτέλεσης οικοδομικών εργασιών σε ακίνητο, απαγορεύεται η κυκλοφορία των οχημάτων στην Ερμούπολη επί της Οδού Αθηνάς τη Δευτέρα 13 και την Τρίτη 14 Ιουλίου κατά τις ώρες 7 το πρωί έως 3 το μεσημέρι. Εγκρίθηκε από το Υπουργείο Πολιτισμού το έργο «Ψηφιακή καταγραφή και ανάδειξη συλλογών και αρχείων του Βιομηχανικού Μουσείου Σύρου». Ο Ross Daily επιστρέφει στον πολιτιστικό χώρο του Συλλόγου Χρυσών την Δευτέρα 20 Ιουλίου στο πλαίσιο της σόλο περιοδίας του. Με αφορμή τη συμπλήρωση 200 χρόνων από την ονοματοδοσία της Ερμούπολης, το Λύκειον των Ελληνίδων Σύρου, σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Σύρου Ερμούπολης και την Ιερά Μητρόπολη Σύρου, παρουσιάζει στις 11 και 12 Ιουλίου το διήμερο ιστορικών αναπαραστάσεων «Ερμούπολη, η ιστορία ζωντανεύει». Στη διοργάνωση συμμετέχουν ο Θεατρικός Όμιλος Οσουρής, ο Σύλλογος Μικρασιατών Σύρου, πολιτιστική και κοινωνική σύλλογη του νησιού, καθώς και δεκάδες εθελοντές, αποτείοντας φόρο τιμής στους ανθρώπους που δημιούργησαν τη σύγχρονη Ερμούπολη. Η προγραμματισμένη συναυλία του Γιώργου Χατζινάσιου και του Στέφανου Κορκολή, η οποία επρόκειτο να πραγματοποιηθεί στις 10 Αυγούστου στην έπαυλη Τσιροπινά, δεν θα πραγματοποιηθεί. Η Ερμούπολη, η Σύρος και το Σύρος Jazz Festival αναμένεται να ταξιδέψουν παντού, μέσα από τις πρωτότυπες card postal που φιλοτέχνησαν για το νησί 40 Έλληνες δημιουργοί κόμιξ, με πρωταγωνιστή τον ήρωα Συριανό τρομπετίστα Μαρίνο Ρούσο, και οι οποίες θα διατίθεται αύριο Σάββατο στον πεζόδρομο της Θυμάτων Σπερχιού. Περισσότερα από 40 σχέδια card postal που συνδυάζουν τοπία της Ερμούπολης και το σύμπαν του Συριανού τρομπετίστα θα μπορούν να τα προμηθευτούν οι ενδιαφερόμενοι πολίτες και λάτρεις των κόμιξ από τις 6 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ. Ένα σημαντικό ιστορικό έβριμα που συνδέει το αθλητικό παρελθόν της Σύρου με την ιστορία της ΑΕΚ έφερε στο φως ο υπεύθυνος της Δημοτικής Βιβλιοθήκης κ. Δομένικος Σαγκινέτος. Πρόκειται για ένα δημοσίευμα της εφημερίδας Θάρρος με ημερομηνία 14 Ιουνίου 1929, το οποίο περιγράφει τον φιλικό αγώνα ποδοσφαίρου μεταξύ του Ερμή Σύρου και της Ένωσης Κωνσταντινουπόλεως που πραγματοποιήθηκε στις 9 Ιουνίου 1929. Το τρόπαιο της πρωταθλήτριας στο ποδόσφαιρο ΑΕΚ έρχεται και στη Σύρο το Σάββατο 11 Ιουλίου στις 9 το πρωί στην πλατεία Μιαούλη. Οι ΑΕΚΖΙΔΕΣ της Σύρου μπορούν να φωτογραφηθούν με το τρόπαιο και να γνωρίσουν από κοντά τους παλέμαχους ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ που θα βρίσκονται στη συγκέντρωση. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα στις Κυκλάδες. Οι άνεμοι πνέουν βόρειοι 3 με 4 και στα ανατολικά τοπικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου.
2: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμούπολης.
1: Το κατάστημα Yusk Σύρου σε θέλει στην ομάδα του. Σου αρέσουν οι προκλήσεις, θέλεις να εξελιχθείς και να κερδίζεις μαζί με την ομάδα σου? Τότε η θέση σου είναι εδώ. Γίνε μέλος ενός βραβευμένου οργανισμού, κορυφαίος εργοδότης για 6 συνεχόμενες χρονιές. Κάνε την αίτησή σου τώρα στο yusk.gr. Η ομάδα της Yusk Σύρου σε περιμένει.
4: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
5: Φουλ και λίγα λες.
4: Ξέρεις ότι είναι και με φουλ εγγύηση.
5: Εγγύηση? Τι μου λες?
4: Φουλ εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο φουλ.
5: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
4: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
6: Δίκτυο ελληνικής ραδιοφωνίας.
7: Συστήματος. Τους 12 έχει φτάσει ο ρυθμός των νεκρών από τις φωνικές πυρκαγιές στην Αλμερία της Ισπανίας, σύμφωνα με επίσημο απολογισμό των αρχών. 23 άτομα ακόμη αγνοούνται.
8: Ο καιρός.
7: Γενικά αίθριος αύριο με πρόσκαιρες νεφώσεις. Στα δυτικά και νότια ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές, άνεμοι βόρειος 6 μποφόρ στο Αιγαίο, στην Αττική η θερμοκρασία από 23 έως 35 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 5, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας ο Γιάννης Πετρίδης.
8: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
9: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
8: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
9: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
8: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία. Έτοιμο, χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάντο μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
9: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
10: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας, 3η 21 Ιουλίου στο A Culture, έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Αραλαβίδης και ο θρυλικός, θηλυκός θείασος Ζήτω τα Λαϊκά Κορίτσια. Παντελής Αμπαζής, 3η 21 Ιουλίου στο A Culture, έθριο στο Άσταρ Σακίρ, εσμαζόγητος. More.com, artinfo.gr.
11: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
12: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
13: Earth News Radio 105,8.

Από σήμερα είναι παντού, στα δισκοπολία, στις πλατφόρμες, παντού μπορεί να τις βρει κανείς, ακόμα και στο TikTok, με συνεχόμενες αναρτήσεις και με σχόλια από τους τρεις για πάρα πολλά πράγματα και για το άλμπουμ Ξένες Γλώσσες, αλλά το καινούργιο άλμπουμ τους, αλλά και ιστορικά δεδομένα. Η Rolling Stones, ένα από τα τραγούδια του άλμπουμ που κυκλοφόρησε σήμερα. Θα ακούσουμε ένα δεύτερο. Έχουμε ακούσει κάποια άλλα πριν από μέρες. Τα μηνύματά σας θα έρθουν για την σημερινή εκπομπή που έχει επικαιρότητα στο Earth News Radio, στο Viber με λατινικούς χαρακτήρες, στο Instagram, το email και το X από τις 4 στις 5.

οι Rolling Stones στο καινούργιο που βγήκε σήμερα. Σε κάποιους μήνες, δεν έχουν αναγγείλει πότε ακριβώς, βγαίνει και το νέο άλμπουμ του άλλου μεγάλου συγκροτήματος που το όνομά τους είναι U2. Ακούμε το πρώτο σίγγλ από το άλμπουμ Street of Dreams.

καινούριο των U2. Γιατί οι Stones είναι έτσι όπως είναι, γιατί είναι, δηλαδή μπορούν να προσαρμόζονται στα νέα κινήματα και στη νέα μουσική κατάσταση. Γιατί πάντοτε προβλέπουν και έχουν μαζί τους έναν παραγωγό, όπως έχουν κάνει όλες τις προηγούμενες δεκαετίες, 7 δεν είναι, καινούριους, νέους μουσικούς. Αυτός που έκανε παραγωγή στο άλμπουμ των Stones που κυκλοφόρησε σήμερα είναι και ο ίδιος που είναι πίσω από την παραγωγή στον δίσκο των Interpol που θα ακούσουμε τώρα και που βγαίνει τον άλλο μήνα, Andrew Wyatt. Ένας τύπος που πια μπαίνει μέσα στο πάνελ των μεγάλων παραγωγών της νέας εποχής, μεταξύ άλλων έχει κάνει Lord, Bruno Mars, Liam Gallagher, Lady Gaga, Miley Cyrus. Έχει επίσης πάρει βραβείο Oscar για τη δουλειά του με τη Lady Gaga και τον Mark Ronson στο Swallow από το A Star Is Born, βραβεία Grammy, και κρύβεται πίσω από την παραγωγή του νέου δίσκου των Interpol, Iron City.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πυρκαγιά στα υψώματα διαβατών στη Θεσσαλονίκη κοντά στον ομώνυμο οικισμό. Για την κατάσβεσή της επιχειρούν 25 πυροσβέστες με 10 οχήματα, ένα ελικόπτερο και 2 αεροσκάφη. Φωτιά και στις Σέρες σε αγροτοδασική έκταση κοντά στον οικισμό Ινούσα. Εστάλει 112 προς τους κατοίκους να απομακρυνθούν προς το νέο Σούλι. Επιχειρούν 39 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρων, 15 πυροσβεστικά, ένα ελικόπτερο και 2 αεροσκάφη. Δύο 42χρονοι συνελήφθησαν για τη φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν το 2010, ενώ διεθνές ένταλμα σύλληψης εκδόθηκε για 46χρονη που βρίσκεται στο Ηνωμένο Βασίλειο. Με τον αντιτρομοκρατικό νόμο αναμένεται να παραπεμφθούν οι τρεις συλληφθέντες για τις εμπριστικές επιθέσεις με γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη, κατά τις οποίες σκοτώθηκε η Βάγια Νέστορα και τραυματίστηκαν ακόμη 4 άτομα. Οι έρευνες για τον εντοπισμό και άλλων εμπλεκομένων συνεχίζονται. Σφοδρή αντιπαράθεση κυβέρνηση και Πασόκ στη Βουλή για την ακρίβεια και το κόστος ζωής. Ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε μείωση κατά 10 λεπτά στη βενζίνη και 5 λεπτά στο πετρέλαιο έως το τέλος Αυγούστου. Δίωξη για 2 κακουργήματα και 2 πλημελήματα ασκήθηκε στους 2 συλληφθέντες για τη χθεσινή έκρηξη βιτιοφόρου στον Ασπρόπυργο, από την οποία τραυματίστηκαν 14 άνθρωποι, 4 σοβαρά. Στους 12 έρχονται νεκροί από τις φωνικές πυρκαγιές στην Αλμερία της Ισπανίας. 23 άτομα εξακολουθούν να αγνοούνται. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο, με πρόσκαιρες νεφώσεις, έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.

0: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίντυπους Steps. Από το συνθέτη Ζήση Σέγγλια. Μια συνάντηση μουσικής, χορού και λόγου στο ταραγμένο μυαλό του Ιδίποδα. Το μουσικό τοπίο ενώνεται με το φυσικό στο αρχαίο στάδιο Επιδαύρου. Μια μοναδική νυχτερινή εμπειρία μετά τις 12 εντός του αρχαιολογικού χώρου. 10 και 11 Ιουλίου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
2: Συνεχίζω με καινούργια σχετικά ονόματα, όπως η Μπίμπα Ντούμπι, που επιστρέφει με ένα εντυπωσιακό στυλ. Το άλμπουμ θα είναι το Pylons, θα βγει το Σεπτέμβρη, και θα διαδεχτεί το άλμπουμ της που έφτασε στο νούμερο 1 στο Ηνωμένο Βασίλειο το 2024.

αλλά και οι Nothing But Thieves ανακοινώνουν νέο άλμπουμ. Ο τίτλος του άλμπουμ θα είναι Stray Dogs. Το ομώνυμο

Stray Dogs και το συγκρότημα Nothing But Thieves. Ξέρετε ένα γκρουπ που παίζουμε εδώ και αρκετό καιρό, ο βασιλιάς Gizzard και ο μάγος της Σάβρας, King Gizzard and the Lizard Wizard. Από την Αυστραλία είναι, έχουν φέρει κάπως την επικαιρότητα με έναν τρόπο αυτό το garage rock ή και το ψυχεδέλικο rock, και έχουμε να ακούσουμε από αυτούς το Lever 5.

King Gizzard και Lizard Wizard. Μπορεί οι μεγαλότερες υποστέ, ας πούμε, ακούγατε τα 80s και τα 90s, να μην σας δίνουν τίποτα, αλλά είναι από τα δημοφιλέστερα συγκροτήματα του καιρού μας. Έχουν κυκλοφορήσει έναν απίθανο αριθμό άλμπουμ, 5 άλμπουμ τη χρονιά. Οι συναυλίες τους έχουν χιλιάδες κόσμου σε πάρα πολλές διαφορετικές χώρες και συνδυάζουν πάρα πολλά πράγματα από heavy metal μέχρι progressive rock και αυτά όλα που είπαμε και πριν. Πάμε τώρα στις απώλειες της εβδομάδας των τελευταίων ημερών. Lauren Bennett. Δεν ξέρω πώς γνωρίζετε αυτή την τραγουδίστρια, αλλά και πάλι αν ανήκετε στην προηγούμενη γενιά δεν την ξέρετε, αλλά οι καινούργοι την ξέρουν πάρα πολύ καλά, γιατί η Lauren Bennett είναι μία από τις φωνές στο τραγούδι Party Rock Anthem. Κανονικά είναι η φωνή, η γυναικεία, στο τραγούδι των LMFAO. Τι είναι το LMFAO, για να καταλάβετε δηλαδή σε σύγκριση με τις παλαιότερες εποχές, ότι το τραγούδι που θα ακούσουμε, Party Rock Anthem, ανακηρύχθηκε το 5ο πιο πετυχημένο τραγούδι όλων των εποχών από το Billboard, αφού παρέμεινε για 6 εβδομάδες στο νούμερο 1. Και όχι μόνο αυτό, έκανε δισεκατομμύρια προβολές, 2,5 δισεκατομμύρια προβολές, έτσι μετριούνται οι επιτυχίες σήμερα στο YouTube. Lauren Bennett λοιπόν, με το συγκρότημα LMFAO.

μόλις 36 ετών. Η Lauren Bennett που έφυγε από τη ζωή εμφανίζεται και στο βίντεο κλιπ αυτού του τραγουδιού που έχει εκατομμύρια θεάσεις. Και βέβαια χθες έφυγε από τη ζωή η Bonnie Tyler, από τις πολύ πετυχημένες τραγουδίστρες της γενιάς της, με μια ιδιαίτερη φωνή. Σε ηλικία 75 ετών είχα διαβάσει ότι είχε κάποια προβλήματα με την υγεία της. Στην Πορτογαλία έφυγε από τη ζωή, εκεί πέθανε η Bonnie Tyler, ήταν εκεί. Πάρα πολλές επιτυχίες στη δεκαετία του 80. Θα την θυμηθούμε όπως ξεκινούσε την καριέρα της, με αυτή την φωνή που ήταν, ας πούμε, ο θηλυκός Rod Stewart.

0: Ευχαριστούμε για τα μηνύματα που ήρθαν και σήμερα. Κυριακή Κόσμος, τη Δευτέρα για περισσότερη επικαιρότητα και μετά το 64. Τελειώνουμε μέσα σε αυτό το μήνα. Ο Θάνος Γιουμέκας στον ήχο, δίπλα μου ο Δημήτρης Γουρής, ήταν ο Γιάννης Πετρίδης.
1: Η ώρα είναι 5. Earth News Radio 105,8.
2: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 5.
3: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
4: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
5: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
4: Έχουν βάλει και καύσιμα.
5: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
3: Με Lidl Plus φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα Eco συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάνανε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα Eco αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Στον επόμενο τόνο, η ώρα θα είναι rock, ο clock. Ο Γιώργος Περής, κάθε Δευτέρα στις 10 το βράδυ, στον Αιγαίο Live 95,8. Επιλέγουμε να ακούμε τη rock μουσική διαφορετικά, όταν η ώρα είναι rock o'clock.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 5:30.
1: Το νερό είναι πηγή ζωής και στη Σύρο είναι πολύτιμο. Το νερό κοστίζει πια ακριβότερα γιατί παράγεται με ηλεκτρικό ρεύμα. Περιορίστε τις άσκοπες χρήσεις σας σε νερό. Οφείλουμε όλοι να το εξοικονομούμε. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Σύρου.
2: Σαν το νερό δεν έχει.
3: Ρεμπάλα. Το νου σας ρεμπάλα.
4: Είμαι ο Γιάννης Ξαγοράρης και μην τολμήσετε να χάσετε 6 με 7 κάθε Δευτέρα την εκπομπή του Βενέδικτου Βουτσίνου. Να δείτε

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 6.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμούπολης.
3: Ο χρόνος μετά αντίστροφα για να λήξει η προθεσμία για την έκδοση νέων δελτίων ταυτότητας, καθώς η 3η Αυγούστου 2026 αποτελεί την καταληκτική ημερομηνία για τους πολίτες που εξακολουθούν να χρησιμοποιούν τις παλαιού τύπου ταυτότητες. Η Παναγιώτα Βούλγαρη είναι η νέα πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Κυκλάδων. Λόγω εκτέλεσης οικοδομικών εργασιών σε ακίνητο, απαγορεύεται η κυκλοφορία των οχημάτων στην Ερμούπολη επί της οδού Αθηνάς τη Δευτέρα 13 και την Τρίτη 14 Ιουλίου κατά τις ώρες 7 το πρωί έως 3 το μεσημέρι. Εγκρίθηκε από το Υπουργείο Πολιτισμού το έργο «Ψηφιακή καταγραφή και ανάδειξη συλλογών και αρχείων του Βιομηχανικού Μουσείου Σύρου». Ο Ρος Ντέιλι επιστρέφει στον πολιτιστικό χώρο του Συλλόγου Χρυσών την Δευτέρα 20 Ιουλίου στο πλαίσιο της σόλο περιοδίας του. Με αφορμή τη συμπλήρωση 200 χρόνων από την ονοματοδοσία της Ερμούπολης, το Λύκειο των Ελληνίδων Σύρου, σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Σύρου Ερμούπολης και την Ιερά Μητρόπολη Σύρου, παρουσιάζει στις 11 και 12 Ιουλίου το διήμερο ιστορικών αναπαραστάσεων «Ερμούπολη, η ιστορία ζωντανεύει». Στη διοργάνωση συμμετέχουν ο Θεατρικός Όμιλος Οσουρής, ο Σύλλογος Μικρασιατών Σύρου, Πολιτιστική και Κοινωνική Σύλλογη του Νησιού, καθώς και δεκάδες εθελοντές, αποτείοντας φόρο τιμής στους ανθρώπους που δημιούργησαν τη σύγχρονη Ερμούπολη. Η προγραμματισμένη συναυλία του Γιώργου Χατζινάσιου και του Στέφανου Κορκολή, η οποία επρόκειτο να πραγματοποιηθεί στις 10 Αυγούστου στην έπαυλη Τσιροπινά, δεν θα πραγματοποιηθεί. Η Ερμούπολη, η Σύρος και το Σύρος Jazz Festival αναμένεται να ταξιδέψουν παντού, μέσα από τις πρωτότυπες card postal που φιλοτέχνησαν για το νησί 40 Έλληνες δημιουργοί κόμιξ, με πρωταγωνιστή τον ηρώα Συριανό τρομπετίστα Μαρίνο Ρούσο, και οι οποίες θα διατίθενται αύριο Σάββατο στον πεζόδρομο της Θυμάτων Σπερχιού. Περισσότερα από 40 σχέδια card postal που συνδυάζουν τοπία της Ερμούπολης και το σύμπαν του Συριανού τρομπετίστα θα μπορούν να τα προμηθευτούν οι ενδιαφερόμενοι πολίτες και λάτρεις των κόμιξ από τις 6 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ. Ένα σημαντικό ιστορικό έβριμα που συνδέει το αθλητικό παρελθόν της Σύρου με την ιστορία της ΑΕΚ έφερε στο φως ο υπεύθυνος της Δημοτικής Βιβλιοθήκης κ. Δομένικος Σαγκινέτος. Πρόκειται για ένα δημοσίευμα της εφημερίδας Θάρρος με ημερομηνία 14 Ιουνίου 1929, το οποίο περιγράφει τον φιλικό αγώνα ποδοσφαίρου μεταξύ του Ερμή Σύρου και της Ένωσης Κωνσταντινουπόλεως που πραγματοποιήθηκε στις 9 Ιουνίου 1929. Το τρόπαιο της πρωταθλήτριας στο ποδόσφαιρο ΑΕΚ έρχεται και στη Σύρο το Σάββατο 11 Ιουλίου στις 9 το πρωί στην πλατεία Μιαούλη. Οι ΑΕΚΖΙΔΕΣ της Σύρου μπορούν να φωτογραφηθούν με το τρόπαιο και να γνωρίσουν από κοντά τους παλέμαχους ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ που θα βρίσκονται στη συγκέντρωση. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα στις Κυκλάδες. Οι άνεμοι πνέουν βόρειοι 3 με 4 και στα ανατολικά τοπικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου.
2: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμούπολης.
1: Το κατάστημα Yusk Σύρου σε θέλει στην ομάδα του. Σου αρέσουν οι προκλήσεις? Θέλεις να εξελιχθείς και να κερδίζεις μαζί με την ομάδα σου? Τότε η θέση σου είναι εδώ. Γίνε μέλος ενός βραβευμένου οργανισμού, κορυφαίος εργοδότης για 6 συνεχόμενες χρονιές. Κάνε την αίτησή σου τώρα στο yusk.gr. Η ομάδα της Yusk Σύρου σε περιμένει.
4: Ακροποδητή Dance Fest 2026. Disabilities Within. Το Ακροποδητή Dance Fest 2026 επιστρέφει στη Σύρο από τις 9 έως τις 19 Ιουλίου, ανοίγοντας ένα δημιουργικό διάλογο ανάμεσα στις παραστατικές τέχνες και την αναπηρία. 11 ημέρες γεμάτες παραστάσεις, εργαστήρια, masterclasses, προβολές ντοκιμαντέρ και πολυαισθητηριακές δράσεις με 50 καλλιτέχνες και καλλιτέχνηδες από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Η μερίδα για το χορό και την αναπηρία με δωρεάν είσοδο στις 12 Ιουλίου. Οι αιτήσεις για τα εργαστήρια συνεχίζονται. Όλες οι εκδηλώσεις είναι προσβάσιμες. Προπόληση εισιτηρίων από 15 Ιουνίου. Σύρος 9 με 19 Ιουλίου. Ακροποδητή Dance Fest 2026. Disabilities Within. Ένας τόπος συνάντησης για το χορό, την τέχνη και τη συμπερίληψη.
3: Χορηγός επικοινωνίας Aegeo Live 95,8.
5: Τα χρώματα της μουσικής. Ένα ταξίδι στο μαγικό κόσμο των ήχων από τον Aegeo Live στους 95,8 κάθε Παρασκευή στις 6 το απόγευμα με τον Ορέστη Σχοινά.

από τους 95,8 στα FM και από το www.geolive.gr στο διαδίκτυο ακούτε GeoLive και την εκπομπή «Τα χρώματα της μουσικής». Ξεκινήσαμε με τους Beatles και το When I'm 64, έτσι, μια προσωπική πινελιά στην απόψινη εκπομπή, γιατί όταν είσαι πιτσιρικάς δεν σκέφτεσαι ότι κάποτε θα φτάσεις στα 64, αλλά όταν φτάνεις συνειδητοποιείς ότι τα πολλά και καλά είναι πίσω. Και μετά από αυτές τις ωραίες σκέψεις περνάμε στο επίκαιρο θέμα της εποχής, στη Σύρο, ο Χήνος. Έτσι ψάξαμε και βρήκαμε τραγούδια που να έχουν σχέσεις με Χήνες, αγριόχήνες και κοινές. Μπίξ Μπέντερ Μπέκερ για τη συνέχεια, Γκους Πίμπλς.

Ακολουθεί η Janet Barton και το The Flight of the Wild Geese, γιατί πάντα το πέταγμα των αγριόχοινων θεωρείταν ένα μήνυμα ελευθερίας. Κάτι ξέρουν οι Ιρλανδοί.

Στη συνέχεια η Λεωαρτόρη Κιλτιρέν, ερλενδέζικο συγκρότημα που παίζει παραδοσιακή μουσική, στο Geese in the Bog.

Ακολουθεί ο Λιντ Μπέιλι από το 1946 στο Grey Goose. You're gonna sing about a

έχουμε την υπόθεση του χήνου του αχλαδιού, έχουμε και το Wild Goose Chase από την Ora Brown, ηχογραφημένη στην εκκλησία της Αγίας Άννας, που όπως όλοι οι καθεδρικοί έχουν υπέροχη ακουστική.

Και κλείνουμε αυτό το μικρό αφιέρωμα σε τραγούδια για χήνες με τους Irish Brigade of France στο Songs About the Wild Geese.

Μια που και μας παίρνει ο χρόνος, σας βάλουμε και ένα ελληνικό κομμάτι. Μια Πάπια, μια Χίνα, μια Κατερίνα, με το Γιάννη Καλαϊτζή. Τρία που λένε και κάθονται δηλαδή. Μουσική Μάνος Λοΐζος, στίχη ποιος άλλος, Λευτέρης Παπαδόπουλος.

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 7.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμούπολης.
3: Ο χρόνος μετά αντίστροφα για να λήξει η προθεσμία για την έκδοση νέων δελτίων ταυτότητας, καθώς η 3η Αυγούστου 2026 αποτελεί την καταληκτική ημερομηνία για τους πολίτες που εξακολουθούν να χρησιμοποιούν τις παλαιού τύπου ταυτότητες. Η Παναγιώτα Βούλγαρη είναι η νέα πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Κυκλάδων. Λόγω εκτέλεσης οικοδομικών εργασιών σε ακίνητο, απαγορεύεται η κυκλοφορία των οχημάτων στην Ερμούπολη επί της οδού Αθηνάς τη Δευτέρα 13 και την Τρίτη 14 Ιουλίου κατά τις ώρες 7 το πρωί έως 3 το μεσημέρι. Εγκρίθηκε από το Υπουργείο Πολιτισμού το έργο «Ψηφιακή καταγραφή και ανάδειξη συλλογών και αρχείων του Βιομηχανικού Μουσείου Σύρου». Ο Ρος Ντέιλι επιστρέφει στον πολιτιστικό χώρο του Συλλόγου Χρυσών την Δευτέρα 20 Ιουλίου, στο πλαίσιο της σόλο περιοδίας του. Με αφορμή τη συμπλήρωση 200 χρόνων από την ονοματοδοσία της Ερμούπολης, το Λύκειο των Ελληνίδων Σύρου, σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Σύρου Ερμούπολης και την Ιερά Μητρόπολη Σύρου, παρουσιάζει στις 11 και 12 Ιουλίου το διήμερο ιστορικών αναπαραστάσεων «Ερμούπολην, η ιστορία ζωντανεύει». Στη διοργάνωση συμμετέχουν ο Θεατρικός Όμιλος Οσουρής, ο Σύλλογος Μικρασιατών Σύρου, πολιτιστική και κοινωνική σύλλογη του νησιού, καθώς και δεκάδες εθελοντές, αποτείοντας φόρο τιμής στους ανθρώπους που δημιούργησαν τη σύγχρονη Ερμούπολη. Η προγραμματισμένη συναυλία του Γιώργου Χατζινάσιου και του Στέφανου Κορκολή, η οποία επρόκειτο να πραγματοποιηθεί στις 10 Αυγούστου στην Έπαυλη Τσιροπινά, δεν θα πραγματοποιηθεί. Η Ερμούπολη, η Σύρος και το Σύρος Jazz Festival αναμένεται να ταξιδέψουν παντού, μέσα από τις πρωτότυπες card postal που φιλοτέχνησαν για το νησί 40 Έλληνες δημιουργοί κόμιξ, με πρωταγωνιστή τον ηρώα Συριανό τρομπετίστα Μαρίνο Ρούσο, και οι οποίες θα διατίθεται αύριο Σάββατο στον πεζόδρομο της Θυμάτων Σπερχιού. Περισσότερα από 40 σχέδια card postal που συνδυάζουν τοπία της Ερμούπολης και το σύμπαν του Συριανού τρομπετίστα θα μπορούν να τα προμηθευτούν οι ενδιαφερόμενοι πολίτες και λάτρεις των κόμιξ από τις 6 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ. Ένα σημαντικό ιστορικό έβριμα που συνδέει το αθλητικό παρελθόν της Σύρου με την ιστορία της ΑΕΚ έφερε στο φως ο υπεύθυνος της Δημοτικής Βιβλιοθήκης κ. Δομένικος Σαγκινέτος. Πρόκειται για ένα δημοσίευμα της εφημερίδας Θάρρος με ημερομηνία 14 Ιουνίου 1929, το οποίο περιγράφει τον φιλικό αγώνα ποδοσφαίρου μεταξύ του Ερμή Σύρου και της Ένωσης Κωνσταντινουπόλεως που πραγματοποιήθηκε στις 9 Ιουνίου 1929. Το τρόπαιο της πρωταθλήτριας στο ποδόσφαιρο ΑΕΚ έρχεται και στη Σύρο το Σάββατο 11 Ιουλίου στις 9 το πρωί στην πλατεία Μιαούλη. Οι ΑΕΚΖΙΔΕΣ της Σύρου μπορούν να φωτογραφηθούν με το τρόπαιο και να γνωρίσουν από κοντά τους παλέμαχους ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ που θα βρίσκονται στη συγκέντρωση. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα στις Κυκλάδες. Οι άνεμοι πνέουν βόρειοι 3 με 4 και στα ανατολικά τοπικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου.
2: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δημοσίου Ερμούπολης.

0: άντρας δεν ήμουν, το ξέρεις, θα σε κερατώσει. Είναι νόμος.
1: Νόμος Φλωράνς είναι το δίκιο του εργάτη.
2: Για χαρά, πάμε να υψώσουμε το κόκκινο πανί όπως κάνουμε κάθε Τρίτη, 8 με 10 το βράδυ στον Αιγαίο Live 9, 5 και 8. Είναι η εκπομπή της λαϊκής εισπύρωσης Σύρου Ερμούπολης με κουβέντα και μουσικάρες χωρίς φανφάρες.

0: Εδώ η μουσική και τα τραγούδια έχουν ταυτότητα και άδεια. Σέβομαι τα πνευματικά δικαιώματα. Σέβομαι τον πολιτισμό.
1: Ένωση Δικαιούχων ΕΔΕΜ.
0: Get the music right.

steadfast perseverance.

خمسة تطلع تاني.

0: يعني أصل صحتين
1: صحتين
0: صحتين with an N
1: صحتين.
0: We also say صحة when we cheer. So cheers.
1: صحتين
0: صحتين.
2: Από το 95,8 στα FM και από το www.aegeolive.gr στο διαδίκτυο ακούτε Aegeo Live και την εκπομπή Τα Χρώματα της Μουσικής. Ξεκινήσαμε το δεύτερο μέρος της απόψινής εκπομπής με μια καινούργια εκτέλεση του Comfortably Numb από το Roger Waters και τη Μόνα Μιάρη, για να μην ξεχνάμε ποτέ την Παλαιστίνη. Ακολουθεί η Άλθια Ρενέ στον Ντεζαβί.

Σας έλειψε η Αφρική? Ωραία, και εμάς. Για τη συνέχεια, ο σενεγαλέζος τυφλός κιθαρίστας Μανσούρ Σεκ στο Γιάνκο.

Και κλείνουμε την απόψινη εκπομπή με έναν επίσης τυφλό καλλιτέχνη, το Lorald Kirk στο A Talk with the Spirits. Από τον Εστή Σχοινά, που ήταν στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, να έχετε ένα καλό βράδυ και θα τα ξαναπούμε την άλλη Παρασκευή στις 6.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 8.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμούπολης.
3: Ο χρόνος μετά αντίστροφα για να λήξει η προθεσμία για την έκδοση νέων δελτίων ταυτότητας, καθώς η 3η Αυγούστου 2026 αποτελεί την καταληκτική ημερομηνία για τους πολίτες που εξακολουθούν να χρησιμοποιούν τις παλαιού τύπου ταυτότητες. Η Παναγιώτα Βούλγαρη είναι η νέα πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Κυκλάδων. Λόγω εκτέλεσης οικοδομικών εργασιών σε ακίνητο, απαγορεύεται η κυκλοφορία των οχημάτων στην Ερμούπολη επί της οδού Αθηνάς τη Δευτέρα 13 και την Τρίτη 14 Ιουλίου κατά τις ώρες 7 το πρωί έως 3 το μεσημέρι. Εγκρίθηκε από το Υπουργείο Πολιτισμού το έργο «Ψηφιακή καταγραφή και ανάδειξη συλλογών και αρχείων του Βιομηχανικού Μουσείου Σύρου». Ο Ross Daily επιστρέφει στον πολιτιστικό χώρο του Συλλόγου Χρυσών την Δευτέρα 20 Ιουλίου στο πλαίσιο της σόλο περιοδίας του. Με αφορμή τη συμπλήρωση 200 χρόνων από την ονοματοδοσία της Ερμούπολης, το Λύκειο των Ελληνίδων Σύρου, σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Σύρου Ερμούπολης και την Ιερά Μητρόπολη Σύρου, παρουσιάζει στις 11 και 12 Ιουλίου το διήμερο ιστορικών αναπαραστάσεων «Ερμούπολη, η ιστορία ζωντανεύει». Στη διοργάνωση συμμετέχουν ο Θεατρικός Όμιλος Οσουρής, ο Σύλλογος Μικρασιατών Σύρου, πολιτιστική και κοινωνική σύλλογη του νησιού, καθώς και δεκάδες εθελοντές, αποτείοντας φόρο τιμής στους ανθρώπους που δημιούργησαν τη σύγχρονη Ερμούπολη. Η προγραμματισμένη συναυλία του Γιώργου Χατζινάσιου και του Στέφανου Κορκολή, η οποία επρόκειτο να πραγματοποιηθεί στις 10 Αυγούστου στην έπαυλη Τσιροπινά, δεν θα πραγματοποιηθεί. Η Ερμούπολη, η Σύρος και το Σύρος Jazz Festival αναμένεται να ταξιδέψουν παντού, μέσα από τις πρωτότυπες card postal που φιλοτέχνησαν για το νησί 40 Έλληνες δημιουργοί κόμιξ, με πρωταγωνιστή τον ηρώα Συριανό τρομπετίστα Μαρίνο Ρούσο, και οι οποίες θα διατίθενται αύριο Σάββατο στον πεζόδρομο της Θυμάτων Σπερχιού. Περισσότερα από 40 σχέδια card postal που συνδυάζουν τοπία της Ερμούπολης και το σύμπαν του Συριανού τρομπετίστα θα μπορούν να τα προμηθευτούν οι ενδιαφερόμενοι πολίτες και λάτρεις των κόμιξ από τις 6 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ. Ένα σημαντικό ιστορικό έβριμα που συνδέει το αθλητικό παρελθόν της Σύρου με την ιστορία της ΑΕΚ έφερε στο φως ο υπεύθυνος της Δημοτικής Βιβλιοθήκης κ. Δομένικος Σαγκινέτος. Πρόκειται για ένα δημοσίευμα της εφημερίδας Θάρρος με ημερομηνία 14 Ιουνίου 1929, το οποίο περιγράφει τον φιλικό αγώνα ποδοσφαίρου μεταξύ του Ερμή Σύρου και της Ένωσης Κωνσταντινουπόλεως που πραγματοποιήθηκε στις 9 Ιουνίου 1929. Το τρόπαιο της πρωταθλήτριας στο ποδόσφαιρο ΑΕΚ έρχεται και στη Σύρο το Σάββατο 11 Ιουλίου στις 9 το πρωί στην πλατεία Μιαούλη. Οι ΑΕΚΖΙΔΕΣ της Σύρου μπορούν να φωτογραφηθούν με το τρόπαιο και να γνωρίσουν από κοντά τους παλέμαχους ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ που θα βρίσκονται στη συγκέντρωση. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα στις Κυκλάδες. Οι άνεμοι πνέουν βόρειοι 3 με 4 και στα ανατολικά τοπικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου.
2: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμούπολης.
1: Το κατάστημα Yusk Σύρου σε θέλει στην ομάδα του. Σου αρέσουν οι προκλήσεις, θέλεις να εξελιχθείς και να κερδίζεις μαζί με την ομάδα σου? Τότε η θέση σου είναι εδώ. Γίνε μέλος ενός βραβευμένου οργανισμού, κορυφαίος εργοδότης για 6 συνεχόμενες χρονιές. Κάνε την αίτησή σου τώρα στο yusk.gr. Η ομάδα της Yusk Σύρου σε περιμένει.
4: Χαιρετώ από Αξάπαντες. Είμαι η Βίλμα, η Βίλμα Τσίρκα και είναι ο Αιγαίο Live 95,8. Θερινήρα στο Νιγάρ, ο Περσιμένων, τα γκάζια στον καζόν θα εκπέμπουν σε επιλεγμένες λίστες υπό εμού της Ιδίας το γνωστό 2 ώρα της Πέμπτης ή τη 8 με 10 το βραδάκι. Και βέβαια ανά πάσα ώρα και στιγμή όλες οι εκπομπές των τελευταίων 2 χρόνων διαθέσιμες στο podcast του σταθμού www.aegeolive.gr.

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 9.
1: Ακροποδίτη Dance Fest 2026. Disabilities Within. Το Ακροποδίτη Dance Fest 2026 επιστρέφει στη Σύρο από τις 9 έως τις 19 Ιουλίου, ανοίγοντας ένα δημιουργικό διάλογο ανάμεσα στις παραστατικές τέχνες και την αναπηρία. 11 ημέρες γεμάτες παραστάσεις, εργαστήρια, masterclasses, προβολές ντοκιμαντέρ και πολυαισθητηριακές δράσεις με 50 καλλιτέχνες και καλλιτέχνηδες από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Ημερίδα για το χορό και την αναπηρία με δωρεάν είσοδο στις 12 Ιουλίου. Οι αιτήσεις για τα εργαστήρια συνεχίζονται. Όλες οι εκδηλώσεις είναι προσβάσιμες. Προπόληση εισιτηρίων από 15 Ιουνίου. Σύρος 9 με 19 Ιουλίου. Ακροποδίτη Dance Fest 2026. Disabilities Within. Ένας τόπος συνάντησης για το χορό, την τέχνη και τη συμπερίληψη.
2: Χορηγός επικοινωνίας Aegeo Live 95,8.
3: Αυτή τη χρονιά τα πράγματα αλλάζουν άρδι. Και φίγδιν και μίγδιν. Ένα πράγμα δεν αλλάζει. Η εκπομπή εκτός τόπου και χρόνου, που παραμένει μετακίνητη. Τρίτη και Πέμπτη, 4 με 6 το απόγευμα, με τις μουσικές που αγαπήσαμε. Ακραία καιρικά φαινόμενα. Στον Aegeo Live 95,8 και aegeolive.gr.

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 10.
1: Τα χρώματα της μουσικής. Ένα ταξίδι στο μαγικό κόσμο των ήχων από τον Αιγαίο Live στους 95,8 κάθε Παρασκευή στις 6 το απόγευμα με τον Ορέστη Σχοινά.
2: Yellow is the color of my true love's here in the morning.
3: Μουσική στις πιο δύσκολες αλλά και στις πιο όμορφες στιγμές μας. Οι αμοιβοί σε συνθέτες και στιχουργούς είναι το πνευματικό τους δικαίωμα. Το δικαίωμα στη δημιουργία και τη ζωή. Μη χακάρεις το μέλλον τους. Βγάλε άδεια μουσικής. Στήριξε τους δημιουργούς των αγαπημένων σου τραγουδιών. Αυτοδιαχείριση. Όλοι εδώ.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 11.
1: Ρεμπάλα! Το νου σας ρεμπάλα!
2: Είμαι ο Γιάννης Ξαγοράρης και μην τολμήσετε να χάσετε 6 με 7 κάθε Δευτέρα την εκπομπή του Βενέδικτου Βουτσίνου.

0: Εδώ η μουσική και τα τραγούδια έχουν ταυτότητα και άδεια. Σέβομαι τα πνευματικά δικαιώματα. Σέβομαι τον πολιτισμό.
1: Ένωση Δικαιούχων ΕΔΕΜ.
0: Get the music right.

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 12.
1: Στον επόμενο τόνο η ώρα θα είναι rock o'clock. Ο Γιώργος Περής κάθε Δευτέρα στις 10 το βράδυ στον Αιγαίο Live 95,8. Επιλέγουμε να ακούμε τη ροκ μουσική διαφορετικά όταν η ώρα είναι rock o'clock.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι μία.
1: Ο άντρας δεν ήμουν, το ξέρεις, θα σε κερατώσει, είναι νόμος.
2: Νόμος Φλωρένς είναι το δίκιο του εργατή.
3: Για χαρά, πάμε να υψώσουμε το κόκκινο πανί όπως κάνουμε κάθε Τρίτη, 8 με 10 το βράδυ στον Αιγαίο Live 9, 5 και 8. Είναι η εκπομπή της Λαϊκής Συσπήρωσης Σύρου Ερμούπολης με κουβέντα και μουσικάρες χωρίς φανφάρες.

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 2.
1: Χαιρετώ απαξάπαντες. Είμαι η Βίλμα, η Βίλμα Τσίρκα και είναι ο Αιγαίο Live 95,8. Θερινήρα στο Ιγάρ, ο Περσιμένων, τα γκάζια στον καζόν θα εκπέμπουν σε επιλεγμένες λίστες υποεμού της Ιδίας το γνωστό 2 ώρα της Πέμπτης ή τη 8 με 10 το βραδάκι. Και βέβαια ανά πάσα ώρα και στιγμή όλες οι εκπομπές των τελευταίων 2 χρόνων διαθέσιμες στο podcast του σταθμού www.aegeolive.gr.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 2:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 3.
1: Αυτή τη χρονιά τα πράγματα αλλάζουν άρδιν και φίγδιν και μίγδιν. Ένα πράγμα δεν αλλάζει. Η εκπομπή εκτός τόπου και χρόνου που παραμένει μετακίνητη. Τρίτη και Πέμπτη, 4 με 6 το απόγευμα. Με τις μουσικές που αγαπήσαμε. Ακραία καιρικά φαινόμενα. Στον Αιγαίο Live 95.8 και aegeolive.gr.
2: Αιγαίο Live 95.8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.